0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 9.84. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε. 984. Η ώρα είναι 7. 984.
1: Κρύψα το μένα, μάθα σε βρω.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
5: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
10: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
11: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες,

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
10: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
11: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
15: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket οχημάτων ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
0: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μπάρας μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, στους 723 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν σε μία μέρα στο νησί. Συνεχίζεται το θρίλερ με τη δομή μεταναστών στους Μαλάδες, συνεπικορούμενο από τις πρόσφατες δηλώσεις Θάνου Πλεύρη στο Ηράκλειο χθες κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης. Φυτεία με 1.330 δεντρίλια κάναβης βρέθηκε στο Δήμο Αποκορώνου στα Χανιά. Η στρατηγική σημασία των βασικών έργων υποδομής για την οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης στο επίκεντρο του συνεδρίου του Economist που διεξάγεται σήμερα στα Χανιά. Τις εργασίες θα ανοίξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου πέρασε χθες ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου σύστατου πολιτικού φορέα Ελλάς σε Ηράκλειο και Σιτία, Παρασκευή και Κυριακή, σήμερα δηλαδή και την Κυριακή, ο Γιάννης Βαρουφάκης. Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΔΕ για τις τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών του 2024. Η Ελλάδα αντιμετώπισε το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εθελοντική αιμοδοσία αύριο Σάββατο στο αίθριο της Λότζη από τον Αιματοκρήτη. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι. 2 οι τραυματίες. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 94-77. Στην παράταση έκανε το 1-0 ο Παναθηναϊκός επί του ΠΑΟΚ με 114-102.
0: 9.84. Ο καιρός.
16: Γενικά καλές οι καιρικές συνθήκες σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου.
17: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
18: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
17: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
18: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
17: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
18: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
17: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
18: Και στο lithi.gr.
19: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο Κρέτα Σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
20: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
21: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3 ευρώ και 9 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.

0: Αχ, και πώς έγινε αυτό, χωρίς να το καταλάβουμε. Φτάσαμε στην Παρασκευή, 29 έχει ο Μάης. Καλημέρα σας. Πώς είστε? Η ευχή μας, σε μένα και του Παντελιμπότσι, να είσαστε όλοι σας καλά. Είστε συντονισμένοι με το ράδιο 984. Ξεκινάει η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού 2810-398-181. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Επίσης, γραπτά μπορείτε να μας στέλνετε τα μήνυματά σας, την καλημέρα σας, τις φωτογραφίες σας, τις ευχές σας. Στο news@radio984.gr και στο info@radio984.gr. Μέσα από τα συγκεκριμένα, από τις συγκεκριμένες τις διευθύνσεις, πήρα πουρνό με την Αυγούλα και εκείνες τις φωτογραφίες από την πρακτική εδώ, που σε εκείνη την παλιά λακκούβα άνοιξε μια άλλη λακκούβα με τους ανθρώπους να τρέχονται και να μην φτάνουν, και αντί να πέσει πάλι κανείς μέσα, όπως έγινε τις προηγούμενες μέρες, και νομίζω τις φωτογραφίες τις έχετε δει σχετικά, έβαλαν ένα πολύ μεγάλο από αυτά τα, πώς τα λένε, όχι τα φιλιζόλ, κάτι πλαστικά ρολά, και το έχουν βάλει μέσα σε φούξια χρώμα να φαίνεται και τη νύχτα, να φαίνεται και τη μέρα. Εσείς που ακούτε, πηγαίνετε εκεί στην πρακτική του να δείτε γιατί άνοιξε ξανά η λακκούβα ενώ την είχατε κλείσει. Τώρα ήθελα να πω μια λέξη που ξεκινάει από σίγμα, αλλά θα την παραλλάξω με μια άλλη λέξη που ξεκινάει από σίγμα και θα πω τι σοϊ υλικό είναι αυτό που βάζετε, και μέχρι να πει σπιτς φιτίλι έχει φύγει και έχει καταρρεύσει. Παρασκευή 29 του μήνα, τιμάται η μνήμη των Αγίας Θεοδοσίας, Παρθενομάρτυρος, Αγίου Ολβιανού, Επισκόπου Πολεοσανέου και Οσίας Υπομονής. Ναι, αυτή πρέπει να τη γιορτάζουμε κάθε μέρα, την Οσία Υπομονή. Γιορτάζουν η Θεοδοσία, η Θεοδόσο, ο Ολβιανός, ο Ολβιανός, η Ολιβία, η Ολίβια, γιορτάζει και λέει και η Υπομονή. Εγώ δεν ξέρω κάποια κυρία να έχει το όνομα Υπομονή, αλλά πραγματικά, αν υπάρχει, θα είναι όνομα και πράγμα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Οσίας λοιπόν υπομονή σήμερα, και ας κάνουμε υπομονή πριν εμείς παραδώσουμε πνεύμα, με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Χθες εκεί στην Ατλαντίδος πέτυχα και κάτι άλλο. Πέτυχα εργολάβους να λένε σε μάστορες, μάλλον της οδοποιίας ήτανε, ότι αυτά τα περίφημα, τα σαμαράκια που έχουν κάνει σε μεγάλους σταυρούς πάνω σε διασταυρώσεις για να ανακόπτουν ταχύτητα, είδαμε και απόδαμε, τα μάτια της γάτας δεν πιάσανε ή όλα τα υπόλοιπα, και να τους λένε ότι πρέπει να τα κάνουν λίγο πιο μαλακά για να μην σπάει ο κόσμος στα αυτοκίνητά του. Σταμάτησα κι εγώ γιατί δεν το άντεξα, ούτως ή άλλως το ξέρετε γλωσσού είμαι και δεν τα καταπίνω και εύκολα. Και λέω εκεί του εργολάβου, α, να με συγχωρείτε να σας πω κάτι. Γυρίζει, με κοιτάζει με περιέργεια, σου λέει, πα, βρέθηκε κάποιος να μου πει εμένα και ποια είναι αυτή η κάποια που θα μιλήσει σε μένα, ναι. Και του είπα να έρθετε και στη δική μου τη γειτονιά. Μένω σε αυτή τη γειτονιά και εκεί έχω σπάσει 4-5 φορές το αυτοκίνητό μου. Έχει βρει δηλαδή από κάτω το αμάξι μου πάνω σε αυτά τα σαμαράκια. Αν τα φτιάξετε και εκεί. Τώρα το βλέμμα του ήταν, να μην σας πω τι βλέμμα. Γύρισε από την άλλη πλευρά σαν να μου έλεγε σιγά να μην καταδεχτώ να σου μιλήσω, αλλά δεν με πειράζει, εγώ του το είπα. Αλλά και μόνο το ότι τα ξαναφτιάχνουνε είναι και κάτι. Αλλά γιατί ρε παιδιά και γιατί ρε φίλοι πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο? Γιατί από την αρχή να μην κάνουμε σωστά εκείνες τις δουλειές που πρέπει, να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο? Ξανά μανά σκάψιμο, ξανά μανά το ένα, ξανά μανά το άλλο. Τι είναι αυτό τώρα, βεξήλωνε? Υπάρχει γειτονιά στο Ηράκλειο που να μην είναι σκαμμένη? Υπάρχει γειτονιά στο Ηράκλειο που να μην έχει προβλήματα? Υπάρχουν άνθρωποι που να μην διαμαρτύρονται από αυτό το χώμα, τη χωματίλα, τη μυρωδιά της χωματίλας? Όλα αυτά τα έργα, πόσα χρόνια θα γίνονται συνεχώς έργα και ραβεξήλωνε? Ανάσα δε θα πάρουμε, το έχει σκεφτεί κανένας? Στο τέλος θα αρχίσουμε να κάνουμε προσφυγές για την ποιότητα του αέρα και της ζωής που έχουμε μέσα σε αυτή την πόλη. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά είσαστε αμετανόητοι. Και αφού είσαστε αμετανόητοι εσείς, αμετανόητοι θα είμαι και εγώ. Εσείς με ομικρονιώτα, εγώ με ήττα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις νέες προειδοποιήσεις για άνοδο της θερμοκρασίας που εκδίδουν οι επιστήμονες, σημειώνοντας ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν αποκλείεται να γίνουν όλο ένα και πιο έντονα και συχνά. Τα δεδομένα του έτους 24 που καταγράφηκε ως το θερμότερο, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα, αλλά και η τοποθέτηση του 25 ως το τρίτο θερμότερο έτος, επιβεβαίωσαν με τον πιο σαφή τρόπο ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον ένα μελλοντικό σενάριο, αλλά μια παρούσα πραγματικότητα. Αυτά τα δεδομένα σχολιάζει και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη που θα τα δείτε σήμερα ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο Κώστας Λαγουβάρδος, ο οποίος περιγράφει με ανησυχία τη νέα αυτή κλιματική πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά για το φετινό καλοκαίρι, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ της Μιχαέλας Μαρίνας Κεφάλα, οι εποχικές προγνώσεις δείχνουν ότι η Ευρώπη, η Μεσόγειος και η Ελλάδα θα βιώσουν θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές έτοιμες, με τον κύριο Λαγουβάρδο να υπογραμμίζει ότι η βεβαιότητα αποδίδεται στο ότι έχουμε ένα καλοκαίρι υψηλότερο σε θερμοκρασία των ακανονικών, αλλά μπορεί να μην έχει απαραίτητα ακραία συμπεριφορά, σημειώνοντας παράλληλα πως το φαινόμενο των υψηλών θερμοκρασιών και θερμών καλοκαιριών έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια. Γενικά καλός καιρός για σήμερα, καλές οι καιρικές συνθήκες για να ξέρετε. Όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο κριτικό, και θερμοκρασία μέχρι έτσι με περιοχές κυρίως στα νότια, αυτή τη φορά στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, 14 έως 31 ευρύτερη περιοχή στο νότο Ηρακλείου Λασιθίου, 16 με 30 από την άλλη πλευρά πηγαίνοντας στο νότο του Ηρακλείου προς το Ρέθυμνο, 17 με 31 βαθμοί Κελσίου στα νότια των Χανίων, 20 με 27 στα βόρεια των Χανίων, 17 με 27 στα βόρεια ευρύτερη περιοχή Ρεθύμνου, 15 με 28 ευρύτερη περιοχή Ηρακλείου, 18 με 28 ευρύτερη περιοχή Αγίου Νικολάου και 15 με 28 βαθμοί Κελσίου ευρύτερη περιοχή της Σιτίας. Είναι οι συνθήκες οι οποίες καταγράφονται για σήμερα, αναμένονται για σήμερα, και μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα αυτά τα δεδομένα στον μετεωρολογικό χάρτη εφημερίδα Νέα Κρήτη. Τώρα η θερμοκρασία ανεβαίνει και σε κάποιους άλλους τομείς της ζωής μας. Μπαράζ μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, στους 723 ανέρχονται πλέον οι μετανάστες που έφτασαν μόνο σε μία μέρα στο νησί, μετά και την άφιξη των 40 ατόμων στους Καλούς Λιμένες λίγο μετά τις 10 το βράδυ, αφορά σε 14 διαφορετικά περιστατικά από την Ιερά Πέτρα μέχρι και την Γάβδο. Και βέβαια την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τη δομή μεταναστών στους Μαλάδες, συνεπικορούμενο και από τις πρόσφατες δηλώσεις του Θάνο Πλεύρη. Αχ, δεν ήξερες, δεν πρόσεχες, κύριε Πλεύρη. Στο Ηράκλειο βρέθηκε και κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης. Ήρθαν ειδών απήλθων, σήμερα λίγοι ξαναφεύγουν. Να τοποθετηθούν Περιφερειάρχης και Δήμος, ζητά η Συντονιστική Επιτροπή, με το σύνολο των κατοίκων και επιχειρηματιών. Επαναλαμβάνουν την αντίθεσή τους με την χωροθέτηση δομής, φιλοξενίας ή προσωρινής κράτησης μεταναστών. Στο κτίριο της Ένωσης Ηρακλείου συγκεντρώνονται και υπογραφές. Καλημερίζω τον εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής, τον κύριο Μάνο Κοκολάκη. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή.
0: Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας. Για πάμε λίγο παρακάτω να δούμε τι κάνετε, γιατί συγκεντρώνετε και υπογραφές από την ίδια, ενώ την ίδια στιγμή στέλνετε και νέο μήνυμα, έτσι?
1: Σαφώς, με βάση τα τελευταία δημοσιεύματα νομίζω επιβεβαιώνεται και η στάση του Υπουργείου, το οποίο δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα διαλλακτικό και φαίνεται να έχει καταλήξει στο χώρο της ΕΑΣΥ στις Μαλάδες για τη χωροθέτηση της δομής, το οποίο εγείρει σοβαρά ερωτήματα, τα οποία απαντούν ξεκάθαρες και άμεσες απαντήσεις από όλους τους μπλεκόμενους φορείς. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα έχουν ήδη τοποθετηθεί κατά συγκεκριμένης χωροθέτησης. και εφόσον βρισκόμαστε σε τέτοιο προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού, σαφώς πρέπει να δούμε τι ενέργειες έχουν ακολουθηθεί μέχρι αυτό το σημείο, πώς έχει πράξει η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα οι τοπικοί φορείς του νομού, έτσι ώστε να σταθούν στο ύψος των ψηφισμάτων τους και των τοποθετήσεών τους.
0: Κύριε Κοκολακή, όλοι αυτοί...
1: Τα καταλληλότητα της συγκεκριμένης χωροθέτησης και ναι. Πόσο δε μάλλον τόσο εντός του αστικού ιστού, που είναι ένα κριτήριο το οποίο έχουν θέσει ως απαράβατο μέχρι αυτή.
0: Κύριε Κοκολάκη, η κουβέντα έχει γυρίσει για πάρα πολλούς και από τη δική σας την πλευρά και από εκείνο, και για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μένουν στη δική σας την περιοχή, ότι εδώ αυτή η ιστορία ήταν μάλλον κοινομιστικό, απλά υπήρχε, αν θέλετε, μια κρυψίνιους θέση στάση ή μια αφωνία, δεν έλεγαν πολλά πράγματα και φτάσαμε σε αυτό εδώ το σημείο με συμφωνίες ενδεχόμενα οι οποίες έχουν κλείσει, γιατί και αυτά τα οποία διαβάζαμε στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη με ημερομηνία 27 Μαΐου, συνεχίζω να την έχω μπροστά μου αυτή την, αυτό το φύλλο της εφημερίδας.
1: Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφερόμουν και εγώ, ναι.
0: Ναι, ναι. Φαίνεται ότι τα πράγματα, χαίρομαι που, εντάξει, υπάρχει, είναι το τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμιδιά, μην το πω διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει να εξηγηθούν, αυτό ζητάτε. Ρε παιδιά, το ξέρατε, πείτε την αλήθεια. Γνωρίζατε ότι είχε κλειστεί μια συμφωνία, ότι κλείνεται μια συμφωνία. Δεν μπορεί την ίδια ώρα που λέτε σε ένα όχι, οι άλλοι να συνεδριάζουν και να παζαρεύουν και να λένε το μίσθωμα. Εγώ θυμάμαι μια παλιότερη δήλωση του Περιφερειάρχη Κρήτης, άρα ήταν το κοινό μυστικό που έλεγε «έχει βρεθεί ο χώρος». Το μόνο που μένει είναι αυτή την ώρα να διευκρινιστεί ποιο είναι το ύψος του τιμήματος. Α, με συγχωρείτε, δεν τις κάνω εγώ τις δηλώσεις.
1: Σωστά τα λέτε, κυρία Δουλγεράκη. Προκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς αυτή η εγκρυπτό διαχείριση έχει προχωρήσει και έχει φτάσει σε τόσο προχωρημένο στάδιο. Βέβαια, το ζήτημα είναι άλλο και θα το θέσω λίγο συγκριτικά σε σχέση με το πώς έγινε η συνδιαχείριση στα Χανιά. Η Κρήτη έχει κάποια φυσικά γεωγραφικά όρια, όπως και διοικητικά, που συχνά μας κάνει να τη χωρίζουμε σε δυτική, ανατολική, νότια, βόρεια. Όπως αναφέρατε και πριν, έχουμε 700

0: ομαλάδες. Και νομίζω ότι όχι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο στο οποίο πρέπει να, να σταματήσουμε να κάνουμε γενικές τοποθετήσεις και γενικές αρνήσεις. Έχουμε ξεπεράσει το σημείο στο οποίο θα έπρεπε να έχουμε περάσει ήδη από την πλευρά των τοπικών φορέων σε τεκμηριωμένες αντιπροτάσεις βασισμένες στα κριτήρια τα οποία έχουν έρθει από την πλευρά του Ηρακλείου όσον αφορά τη συγκεκριμένη χωροθέτηση, γιατί αν βασιστούμε στα κριτήρια του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αφενός δεν υπάρχουν, και σταχυολογώ από τις διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Πλεύρη ότι τα κριτήρια αυτά αφορούν αποκλειστικά και μόνο το χώρο και δεν σχετίζονται ιδιαίτερα με το αν μια περιοχή μπορεί να υποστηρίξει το βάρος μιας δομής φιλοξενίας μεταναστών. Πόσο δε μάλλον μια περιοχή η οποία δεν έχει και σχεδόν και έχει ανύπαρκτες υποδομές για να το υποστηρίξει, όπως είναι οι Μαλάδες.
1: Εσείς καλά τα λέτε. Από εδώ και κάτω είναι το μεγάλο ζητούμενο, το τι γίνεται. Οι δικές σας κινήσεις ούτως ή άλλως είναι στοχευμένες, είσαστε πάντα σε επαγρύπνηση, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί, φωνάζουν οι επιχειρηματίες, ακόμα και αυτοί που βρίσκονται στον ίδιο τον χώρο, συγκεντρώνετε οι υπογραφές, κύριε Κοκολάκη, έτσι δεν είναι αυτή την ώρα? Και βέβαια τους λέτε αυτό που είπατε στην αρχή, αυτό το μεγάλο γιατί, και πείτε μας τι στην ευχή εγκρυπτώδη διαχειριστήκατε, πείτε μας την αλήθεια να ξέρουμε τι γίνεται και πώς θα μπορούμε να το σουλουπώσουμε. Και εγώ καταλαβαίνω από αυτό το οποίο λέτε ότι αυτή την ώρα πρέπει να μπουν μέσα στο χώρο γενικότερα όλοι οι δήμαρχοι και της Ανατολικής Κρήτης, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά όλη την Κρήτη το μεταναστευτικό και όχι αποκλειστικά και μόνο το Ηράκλειο και μόνο μια περιοχή που είναι οι Μαλάδες, έτσι?
0: Σαφώς, και θα ξεκινήσω από την επαγρύπνηση στην οποία αναφέρεστε. Πράγματι από εχθές, καθώς και σήμερα, θα βρίσκεται κόσμος σε βάρβιες, να τονίσω, μπροστά από το χώρο της ΕΑΣΥ, οι οποίοι γνωστοποίησαν θα παρεμποδίσουν την είσοδο του κλιμακίου. Τώρα, επαγρύπνηση γιατί. Την τελευταία φορά που ήρθε το κλιμάκιο, αν θυμάστε, την εντόπισε ένας κάτοικος από το παράθυρο. Αυτή τη φορά βρήκαν τα εισιτήρια τα οποία εξέδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω της διάβιας. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν σε τι επαγρύπνηση βρίσκεται η περιοχή και σε τι ψυχολογική κατάσταση, ώστε να κάνει τη δουλειά του detective, γιατί καταλαβαίνει ότι όλη αυτή η διαχείριση γίνεται ερήμην της τοπικής κοινωνίας. Και όπως αναφέρατε πριν λίγο για τις επιχειρήσεις, χθες προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα άλλο ένα. 7 αφημί τα οποία συστεγάζονται στο χώρο το συγκεκριμένο, mm-hmm. και τα οποία, από όσο μαθαίνω, παράγουν για την τουριστική περίοδο εξοπλισμό για τα ξενοδοχεία, κάποια ξενοδοχεία τα οποία ακόμα δεν έχουν ανοίξει και περιμένουν από αυτές τις επιχειρήσεις να ανοίξουν. Το ντόμινο εφέκτ που υπάρχει τόσο άμεσα, ξεκινώντας από τις ίδιες επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες ζητάνε πλέον επίσημα να μην τους βγάλουν έξω για να χωροθετηθεί η δομή, όσο και για το τουριστικό προϊόν, το οποίο υποστηρίζεται από πολλές από τις επιχειρήσεις της περιοχής, το οποίο για κάποιες επιχειρήσεις θα δυσκολέψει πάρα πολύ το έργο τους, αλλά για τις ίδιες επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι και καταστροφικό αυτό το οποίο θα συμβεί. Αυτό είναι ένας νέος άξονας που μπήκε στη συζήτηση χθες με τις τοποθετήσεις, και είναι μια σύντομη συζήτηση που είχα μαζί τους. Λοιπόν, δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε τους Πόντιους Πιλάτους, δεν μπορούμε να στεκόμαστε σε γενικές τοποθετήσεις και δημόσιες εμφανίσεις. Έχουμε εκλέξει εκπροσώπους οι οποίοι έχουν πάρει μια σαφή θεσμική θέση. Έχουμε μέχρι σήμερα ακολουθήσει μια θεσμική διαδρομή μέσα από αυτά τα πρόσωπα, γιατί όταν τους εκλέξαμε να μας εκπροσωπούν, απαιτούσαμε την ώρα της ευθύνης να σταθούν στο ύφος των περιστάσεων και να λάβουν τις ευθύνες οποίες τους αναλογούν, και να συμπορευτούν και να διαχειριστούν ζητήματα για να παράγουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα, εφόσον έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό, δεν είμαστε πλέον στο G5, έχουμε φτάσει και μισή, έχουμε φτάσει παρατέταρτο της επόμενης ώρας. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν πλέον να κατατεθούν προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον αυτό ζητείτε, εφαρμόσιμες αντιπροτάσεις βασισμένες στα τεκμήρια, τεκμηριωμένες και βασισμένες στα κριτήρια τα οποία θέτει από την πλευρά του ο νομός και η περιφέρεια Κρήτη.

0: να τις εξετάσουμε στη βάση των κριτηρίων τους για να προχωρήσουμε σε, να βγάλουμε τις μαλάδες από το κάδρο και να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία έβρεσης χώρων σε περιοχές που μπορούν να σηκώσουν το βάρος μιας τέτοιας δομής. Το εκτός αστικού ιστού είναι κάτι το οποίο έχει ρητά αναφερθεί και στα δύο ψηφίσματα και των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, και νομίζω έχει έρθει η ώρα να αλλάξουμε σελίδα, διότι η όλη υπόθεση με τις μαλάδες, όπως αναφέρατε κι εσείς, έχει αρχίσει να δημιουργεί πολλά εύλογα ερωτήματα όσον αφορά τη διαφάνεια και την εγκρυπτό διαχείριση και την απαξίωση της τοπικής κοινωνίας και την απαξίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αν δηλαδή θέλουμε να το συσχετίσουμε με πολιτικό κόστος, εγώ θα πω ότι η κοινωνία έχει μιλήσει, έχει πυροδοτηθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν αρκούν πλέον επικοινωνιακές τοποθετήσεις και ο κόσμος παρακολουθεί και αξιολογεί και κρίνει τη στάση των φορέων που μας εκπροσωπούν, καθώς και τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητά τους.
1: Τελικά δεν φαίνεται να τους ενδιαφέρει και πολύ. Τα θεωρούν όλα δεδομένα και από την πολύ χαρά δεν καταφέρανε να κρυφτούν, να προδοθήκανε μόνοι τους. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί θα είμαστε συνεχώς σε επαφή, κύριε Κοκολάκη, και θα τα λέμε.
0: Απλά να σας τονίσω, γιατί και εμείς δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε τους Πόντιους Πιλάτους, ότι σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί άμεσα, η Συντονιστική Επιτροπή θα προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν σε πρωτοβουλίες θεσμικού διαλόγου, συντονίζοντας τους εμπλεκόμενους φορείς του νομού προς την κατεύθυνση αυτή.
1: Μάλιστα. Και θέτοντας απαντές πρώτων ευθυνών τους. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία για να βλέπουμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Αυτά από τον εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων Επαγγελματιών της περιοχής. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τα είπαμε. Σας δίνω λίγο και το στίγμα μέσα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Τουλάχιστον 5 αντιμετωπίζουν αγωγές έξωσης, νηπιαγωγεία στον αέρα, σε κίνδυνο τουλάχιστον 40 νηπιαγωγεία του Ηρακλείου, τα οποία στεγάζονται σε νοικιασμένα, συνήθως σε κατάλληλα κτίρια, για το 17ο και 42ο που διώχτηκαν από τα κτίρια τους πέρυσι, δεν βρέθηκε λύση και τα παιδιά τους μοιράστηκαν αλλού. Πουρνό-πουρνό χθες το πρωί με την Αυγούλα ακούγατε τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη, να μας τα λέει εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής στο ράδιο 984. Η Λίνα Μεδόνη στη Γνωσό, νέα εποχή για την ένταξη στην UNESCO. Πώς το καταφέραμε αυτό, να πάμε μετά από δεκαετίες, μετά από χρόνια, να μπει αυτός ο πολιτισμός και αυτό το μνημείο στην UNESCO? Τέλος πάντων, καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε. Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα, αλλά εδώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Το μεγάλο συνέδριο του Economist, η πολιτική και η οικονομική ηγεσία της χώρας στα Χανιά. Ο καιρός τρελάθηκε, σοβαρά προβλήματα από το ανοιξιάτικο χαλάζι στην Κρήτη. Πανελλαδικές, ξεκίνημα με άγχος, ελπίδες και αγωνία για το μέλλον. Δομή μεταναστών, αναστάτωση και επιφυλακή για το κλιμάκιο στους Μαλάδες. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, τα ακούσαμε πριν από λίγο από τον κύριο Κοκολάκη. Τουρισμός στο αμερικανικό όνειρο και η Κρήτη. Αγία Τριάδα, τα ετοιμόρροπα, μία βόμβα στην καρδιά της πόλης. 8:30 η ώρα. Διότι πάντα αυτή η περίφημη η ώρα μας κυνηγά και την κυνηγάμε σε εργάσιμες ώρες και ημέρες. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
4: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
3: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
4: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
3: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
2: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει. Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει την

0: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
5: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
6: Στα 36 λεπτά μετά τις 8 πάμε και στα πρωτοσελίδα του Αθηναϊκού Τύπου. Από την καθημερινή σήμερα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω ευρώ, διαπραγματεύσεις και πύραυλοι, διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο. Από τα νέα, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα αχήνητα. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Απογευματινή, επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, αναδρομικά συνολικού ύψους 433.384,88 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Από την εφημερίδα των συντακτών, κεντρικό θέμα για σήμερα, Μητσοτάκη σε ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ, υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί, με φωτογραφική διάταξη και σε αρχείο και σε άσχετο νομοσχέδιο, μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό, οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας, με πραποριανούς, αν το διαβάζω σωστά, δεν ξέρω γιατί σήμερα, ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ριζοσπάστης. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Ελεύθερος τύπος, μύθοι και αλήθειες για το φόρο της αυτοδιοίκησης και επίσης στο τραπέζι η παράταση του Fuel Pass μετά από αυτά τα οποία δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης. Μανιφέστο, τα φόπλακα στη Σκευωρία, για τις 6 από τις υποθέσεις των 11 βουλευτών αποκλείεται κατηγορηματικά η οποιαδήποτε ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ για τις υπόλοιπες 5 αν υπήρξε ζημιά αυτή δεν μπορεί να αποδειχθεί. Σοφία βούλτεψη, μόνο στην Ελλάδα κάνει το λιοντάρι η κοβέση. Πώς υπέκυψε στις βουλγαρικές πιέσεις. Εφημερίδα Κόντρα, 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. Από την Εστία, από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα. Γράφει η Political, αμυντικό τείχος στα Νταϊλίκια του Σουλτάνου, η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο. Η Δημοκρατία επιλέγει το θέμα βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασίδωτους σέρβισερς στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι στη χθεσινή ημέρα ακούγατε στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής την κυρία Ραβάνη από την αγωνιστική κίνηση κατά των πληστηριασμών στα Χανιά, να μιλάει και να συγκλονίζει με τη δική της την υπόθεση, γιατί υπήρχε μια δίκη, άλλη μια δίκη σε όλες τις σειρές αυτές των δικών για τον πληστηριασμό του δικού της του σπιτιού, της δικής της της οικογένειας. Όχι γιατί είμαι πανταξής όπως μας έλεγε χθες, αλλά γιατί μέσα στην κρίση και μέσα στα μνημόνια εγώ έκλεισα το κατάστημά μου γιατί δεν έβγαινε, γιατί ο άνδρας μου έχασε τη δουλειά του, γιατί σπουδάζαμε τα παιδιά μας, γιατί οι προτεραιότητες ήταν έτσι που έπρεπε να ζήσουμε. Και σήμερα αυτό το στεγαστικό που πήραμε το 2003 το αγόρασε ένα φανς 5.000 ευρώ και σήμερα μας ζητάνε ντόκου 200.000 ευρώ. Όπως μας έλεγε η κυρία Ραβάνη χθες, θα βρισκόταν σε εξέλιξη στο δικαστήριο άλλη μια δίκη, είχε προσφύγει το φανς, έτσι ώστε να καταβληθούν άμεσα τα χρήματα τα οποία απαιτεί από την οικογένεια της κυρίας Ραβάνη, δηλαδή αυτές τις 200.000 ευρώ. Τη ρώτησα και επικοινώνησα μαζί της τι έγινε σε αυτή τη δίκη και μας είπε ότι προς το παρόν φαίνεται δεν έχει εκδοθεί απόφαση, αλλά φαίνεται ευνοϊκά ότι κινήθηκαν για άλλη μια φορά οι δικαστές προς την οικογένεια, έτσι ώστε να μην χάσει το σπίτι της. Μιας λοιπόν που μιλάμε για τους ασίδωτους servicers, τα funds και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κουβεντιάζουμε, έτσι να σας δώσω και την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Εφημερίδα Ναυτεμπορική, λαβράκια ψαρεύει η εφορία. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα και έτσι καταγράφονται μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων για σήμερα που είναι Παρασκευή και έχει 29 ο μήνας. Αλλά μιας και το ξεκίνησα από εκεί, ας το πάμε εκεί, σε ό,τι έχει να κάνει με δυσκολίες, σε ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι ακόμα περιμένουν αυτή την πρόνοια της πολιτείας, με ανθρώπους οι οποίοι δεν φτάνει ότι έχουν χάσει τα σπίτια τους, τους κυνηγάνε και από πάνω εξαιτίας των χρεών, λες και μπορούσαν να ανταποκριθούν με όλα αυτά που πέρασαν και συνεχίζουν να περνούν, στις υποχρεώσεις τις οικονομικές τις οποίες έχουν. Τι θέλω να σας πω, καλημερίζω τον Κώστα τον Καντιάτσιο, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
6: Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων η Ελπίδα στο Αρκαλοχώρι, και έκανα αυτή την εισαγωγή γιατί ανέφερα τη χθεσινή ιστορία με την κυρία Ραβάνη από τα Χανιά και τον πληστηριασμό του σπιτιού της και τα όσα μας έλεγε χθες με πόνο ψυχής. Αλλά υπάρχουν πληστηριασμοί που τρέχουν και στο σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι, που δεν έχει σταθεί στα πόδια του, που δεν το βοηθάει η υποδηλητία να σταθεί στα πόδια του, που τα χαλάσματα παραμένουν, που οι οικίσκοι παραμένουν, που έχετε χάσει όλοι σας το βηματισμό σας, αλλά ουσιαστικά να πάρουμε και αυτά τα οποία μας χρωστάτε.
0: Έτσι ακριβώς, κυρία Ρουγκεράκη, οι πληστηριασμοί δεν έχουν σταματήσει στο Αρκαλοχώρι. Μέχρι τέλος του χρόνου, στην πενταετία, έχουμε 250 περίπου πληστηριασμούς πάσης πίσω ακινήτων στην πενταετία, και στο Δήμο Αρχανών είναι ανάλογος αριθμός πάσης φύσεως ακινήτων και εκεί. Και ο Δήμος Αρχανών είναι σεισμόπληκτος, όπως βλέπετε και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια συνεργασία στα φανς. Πέρσι το Μάρτιο είχε χαθεί, είχαν διεκδικήσει σπίτι πολύτεκνης μονογονεϊκής άνεργης μητέρας με 5 παιδιά αν δεν κάνω λάθος, και ακόμα είναι βέβαια εκκρεμή αυτή η απόφαση. Έχουν κινηθεί νομικά και ίσως σωθεί στην τελευταία στιγμή, και μεθαύριο έχουμε δυστυχώς ακόμα μια περίπτωση πολυτεχνού άνεργου με πολυμελή οικογένεια, όπου το φαντ για ένα μικρό ποσό του ζητάει προκαταβολή άμεσα 15.000 ευρώ και δώσει, ακούστε καλά, 550 ευρώ για 30 χρόνια, για 35 χρόνια.
6: Για ένα δάνειο, πείτε το όλο, πείτε το όλο.
0: Για ένα δάνειο περίπου 80.000 ευρώ που αποπληρώνονταν κάποια στιγμή λόγω ανεργίας, λόγω κρίσης, πενταετία σεισμού, δύο πολέμους, μια ενεργειακή κρίση. Ο άνθρωπος μπόρεσε, γονάτισε, ακολούθησε την νόμιμη διαδικασία και φτάσαμε τώρα μεθαύριο να βγαίνει το σπίτι σε πρώτο πληστηριασμό, το πρώτο σπίτι, η πρώτη του κατοικία. Πριν 15 μέρες χτύπησε το τηλέφωνο του συλλόγου, μελών του συλλόγου, και άλλος ένας συμπολίτης μας ζήτησε τη βοήθεια και τη συνδρομή μέσω των νομικών συμβούλων που έχουμε και συνεργαζόμαστε με διάφορα θέματα, για πάλι ένα πληστηριασμό. Το σπίτι σώθηκε με νομικές διαδικασίες και ζητούσαν και εκεί ένα υπέρογκο ποσό, μιλάμε για 30-25.000 ευρώ, ανάλογες δόσεις για ανάλογα χρόνια, για ένα σπίτι πολύ μεγάλο, περίπου γύρω στα 160 τετραγωνικά, 150 τετραγωνικά. Και όπως καταλαβαίνετε δεν έχουν όριο. Το ένα φαντ πέρσι είχε πληστηριάσει και το άλλο φαντ αγόρασε. Όπως καταλαβαίνετε χρησιμοποιούν και τέτοιες τακτικές, οι οποίες έχουν τους πολίτες απέμπτη και δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, οι πολίτες είναι μόνοι. Είναι μόνοι. Τα φαντ έχουν ολόκληρα γραφεία, οργανωμένο σύστημα, παρακολουθούν την νομοθεσία. Ο πολίτης που έχει μπει σε αυτό το κυκαιώνα των χρεών, της αγωνίας, της καθημερινότητας, της επιβίωσης, το να σπουδάσει τα παιδιά του, να παντρεύει τα παιδιά του και όλα αυτά, δεν θα τα καταφέρει να βρεθεί απέναντι σε αυτή τη συστοιχεία των νομικών συμβούλων πρόεδρων και γραφείων για να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο. Και βέβαια έχουμε και την πολιτεία που σφυρίζει αδιάφορα, που ναι, μεν βγάζει το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, το σπίτι μου 12, αλλά τα σπίτια τα πραγματικά των ανθρώπων εδώ στα Καλχώρη ούτε φτιάχνονται, ούτε επιδιορθώνονται, αλλά ούτε και σώζονται. Και δεν σώζονται όπως και σε άλλες περιοχές, όπου υπάρχουν φυσικές καταστροφές και καλώς έχουν δοθεί παρατάσεις. Το είχαμε επισημάνει το πρόβλημα από τότε που ήταν ο κ. Θεοδόπουλος υπουργός, ότι γίνονται πληστηριασμοί και μας είχε υποσχεθεί ότι κανένα σπίτι σεισμόπληκτο δεν θα πληστηριαστεί. Έπεσε έξω, όπως και σε πολλά άλλα θέματα έχει πέσει έξω, έπεσε και σε αυτό έξω. Σπίτια λοιπόν πληστηριάστηκαν, σπίτια άλλαξαν χέρια και πολύ φοβόμαστε ότι θα αλλάξουν και περιουσίες χέρια και όλη η περιοχή θα αλλάξει ένα πρόσωπο. Θα είμαστε στον τόπο μας χωρίς να είναι τα σπίτια και τα καταστήματα και τα αγροτεμάχια δικά μας.
6: Πάτε στον κύριο Τριαντόπουλο, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε εκείνη τη δεύτερη ή τρίτη μέρα την επίσκεψη του ιδίου του Πρωθυπουργού, ο οποίος έλεγε και δεσμευόταν ότι σε πολύ σύντομο χρόνο θα παρουσίαζε μια άλλη εικόνα το σεισμόπληκτο το Αρκαλοχώρι, αλλά από το 2021 μέχρι σήμερα όλα τούτα εδώ συνεχίζουν να παραμένουν. Ναι.
0: Ακριβώς τρεις φορές έχει έρθει ο κύριος Πρωθυπουργός δίπλα στα πόδια μας, τα έλεγα. Και ούτε μία από αυτές τις τρεις φορές που επισκέφθηκε την περιοχή, στο Καστέλι, έτσι, στο Ηράκλειο, δεν ήρθε να δει αν όντως αυτά που υποσχέθηκε τα έκαναν οι υπουργοί του. Ούτε μία φορά. Παρόλες τις εκκλήσεις, παρόλες τα επίσημα αιτήματα που κάναμε στην τοπική Νόδε και πάνω στα γραφεία του κ. Πρωθυπουργού, καμία φορά δεν δέχτηκε, δεν καταδέχτηκε, θα λέγω, δεν καταδέχτηκε να έρθει να δει ότι τα συντρίμια παραμένουν συντρίμια, τα παιδιά μας είναι σε κοντέινερ, οι δρόμοι είναι χαλάσματα και θυμίζουν μια Γάζα το 2026 μέσα στην Κρήτη, δίπλα στο μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο, και αυτά τα πράγματα παραμένουν ακόμα 5 χρόνια μετά. Το Σεπτέμβριο μπαίνουμε στον 5ο χρόνο.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, μέσα στην πενταετία και μέχρι το τέλος του 2026, 250 οι πληστηριασμοί, πάσης φύσεως πληστηριασμοί στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, ίδιος αριθμός στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, 4 Ιουνίου, πληστηριασμός πρώτης κατοικίας πολυμελούς οικογένειας, δάνειο 80.000 ευρώ, το φαντ ζητάει ντούκου 15.000 ευρώ προκαταβολή και μηνιαίο ενίκιο 550 ευρώ για 30 χρόνια. Και
0: 35
6: εκεί,
0: χρόνια.
6: Πώς?
0: 35 χρόνια.
6: Για 35 χρόνια. Θα προσπαθήσετε και εκεί να βοηθήσετε με τις νομικές σας υπηρεσίες?
0: Ήδη κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση με τα γραφεία που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς δεν έχουμε ούτε τις γνώσεις, ούτε τις δυνατότητες, ούτε και τα οικονομικά προσόντα για να ανταπεξέλθουμε μόνοι μας.
6: Κάνετε πολλά άλλα, ωστόσο, ο Σύλλογος, που δεν έχει κάνει και δεν ευλογώ τα γένια σας, αλλά κάνετε πολλά άλλα και το έχετε αποδείξει και δεν μένετε μόνο μέσα στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Λοιπόν, μην υποτιμάτε τον εαυτό σας και τη δύναμή σας, κύριε Γκαντάτσιου, γι' αυτό σας το λέω έτσι και σε στυλ μαλώματος. Και επίσης προσφέρετε τη βοήθειά σας και στη Σάμο και στον Τύρναβο και όπου αλλού υπάρχουν προβλήματα, διότι και από εκεί σας ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι και βέβαια την παρέχετε αυτή τη βοήθεια. Λύστε μου μια απορία μου, κύριε Καντάτσιο, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις περίφημες τις αιτήσεις, τους φακέλους, σε τι σημείο είμαστε? Γιατί εδώ γινόταν κοσμογονία. Ο κύριος Τριαντόπουλος μας μιλούσε για την κοσμογονία. Η πρόεδρος του ΤΑΕΦΚ, η διοικήτρια του ΤΑΕΦΚ μας μιλούσε για κοσμογονία. Εδώ κοτέψαμε να πάθουμε που μας μαλώνανε και νιώθαμε και ντροπή και λέγαμε «Πα, δεν τα καταφέραμε, είπαμε λάθος πράγματα». Για πείτε μου σε τι κατάσταση είμαστε 5 χρόνια μετά.
0: καμία κοσμογονία, κυρία Βουγεράκη, μα καμία κοσμογονία. Οι άνθρωποι έχουν αγανακτήσει, οι άνθρωποι προσπαθούν να φτιάξουν τα σπίτια τους και μιλάμε για ποσά που ξέρετε, τα οικοδομικά υλικά έχουν πάρει την ανιούσα τα τελευταία 5 χρόνια και δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει ο Σύλλογος, το λέει η Ελστάτ. Μπήκαμε στην Ελστάτ, είδαμε τα δελτία της Ελστάτ. Τα τελευταία 5 χρόνια τα οικοδομικά υλικά έχουν πάρει αύξηση έως και 32% χωρίς τον πόλεμο του Ιράν. Αυτά θα μετακυλιστούν σύντομα στην αγορά και θα επιβαρύνουν πάλι τον σεισμόπληκτο πολίτη και τον απλό πολίτη. Δεν μας πείθουν οι εξαγγελίες και τα μεγάλα λόγια. Εμείς βλέπουμε στην πραγματικότητα όταν ένα σπίτι βάζει ο άνθρωπος το χέρι στην τσέπη κατά 70% μια και η στεγαστική συνομή δεν το δίνει καμία τράπεζα και ο κύριος Κατσαφάδος ναι μεν καταλαβαίνει, ακούει, κατανοεί συσταγωγικά όλα αυτά αλλά δεν εφαρμόζει και δεν τα κάνει κάπως πιο πρακτικά τα πράγματα. Όταν του είπαμε ότι τη στεγαστική συνδρομή να την κάνει 100% όπως την έκανε στα σεισμόπληκτα Ιωάννινα που πέσει τον Αύγουστο του 25, όπως το έκανε στην Ηλία, όπως το έκανε στις πυρκαγιές εδώ στην Κρήτη, έκανε 100% στεγαστική συνδρομή. Αυτό λοιπόν έπρεπε να έχει γίνει εξ αρχής. Το επισημάνομα το Μάρτιο του 22 στον κ. Τριαντόπουλου, το πρόβλημα υφίσταται, το είχαμε επισημάνει στον κ. Στουνάρα, στην Ένωση Τραπεζών και βέβαια σφύριζαν αδιάφορα. Ναι, μέσα στη Βουλή παραδέχονταν ότι καμία τράπεζα δεν το δίνει. Όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτές και οι υπουργοί, καμία τράπεζα δεν δίνει το άτομο δάνειο πουθενά, εκτός από 2 δάνεια που δόθηκαν στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου κατόπιν πολλών πιέσεων και δεν ξέρω πώς δόθηκαν και αυτά. Όμως το πρόβλημα υφίσταται. Με την παρούσα αύξηση των οικοδομικών υλικών, με το ότι οι τράπεζες δεν δίνουν το 20% του άτομου δανείου, κανείς δεν θα φτιάξει το σπίτι του. Κανείς δεν θα φτιάξει το σπίτι του. Κυρία Δουλγεράκη, όσοι φτιάξαν τα σπίτια τους ή πούλησαν ή δανείστηκαν από φίλους ή έβαλαν το χέρι στην τσέπη από κάποια αίτημα που είχαν χρήματα για τα γεράματά
6: τους. Τα έχετε πει πολλές φορές. Θυμήστε μου ποια ήταν η διοικήτρια του ΤΑΕΦΚ που έλεγε ότι ξέρετε εδώ πάμε για φακέλους που εξετάζονται και διαδικασίες οι οποίες θα φτάσουν σε βάθος δεκαετίας.
0: Η κυρία Κλέα.
6: Εντάξει, επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην πενταετία είμαστε. Έχετε ακόμα μια πενταετία μπροστά σας.
0: Δυστυχώς, κυρία Βουγεράκη, όμως αυτά έχουν να κάνουν με χρόνια, αλλά έχουν να κάνουν και με τις τύχες και τις ζωές των ανθρώπων. Το έχω πει με αυτό το χαρακτηριστικό μότο. Αν δείτε τα τηλέφωνα που μας παίρνουν οι συμπολίτες μας, είναι απογοητευμένοι. Είναι άνθρωποι που θέλουν να δουν σπίτι τους. Χθες, μάλιστα, θα τη δείτε μια επιστολή που θα αναρτηθεί σύντομα. Στο προφίλ του Συλλόγου. Χτες μάλιστα κυρία ζήτησε τη συνδρομή και τη βοήθεια του Συλλόγου. Γιατί οι γονείς της είναι αμαία, οι γονείς της μένουν σε κίτρινο και επικίνδυνο σπίτι. Δεν είναι μόνο το ότι θέλουν να ζήσουν σε ένα ασφαλές σπίτι, είναι η ψυχική υγεία, κύριε Βουγεράκη. Κανείς δεν συμπολογίζει το ψυχικό κόστος των μαθητών που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Κανείς δεν συμπολογίζει το κόστος που είναι οι άνθρωποι μέσα σε κοντέινερ και ζουν πρωί, βράδυ και πεθαίνουν από εκεί μέσα τα κοντέινερ. Κανείς δεν μετράει την επιβάρηση που έχει η ψυχική υγεία των ανθρώπων να κυκλοφορούν μέσα σε χαλάσματα. Όταν ανοίγεις το παράθυρο και απέναντι είναι ένα χάλασμα που περιμένεις πότε η χρηματοδότηση του 1 εκατομμυρίου θα έρθει επιτέλους από το Υπουργείο για να γκρεμίσουν τι είπα αυτονόητα 400 σπίτια. Σου κουμπά το δάχτυλο και πρέπει να σκύψεις και τη μέση στον κύριο Υφυπουργό ή στον κύριο Πρωθυπουργό για να του πεις ευχαριστώ τι, ότι μας ρίξανε 400 σπίτια κάποια στιγμή. 400 σπίτια είναι υποκατεδάφιση με την πούλα του Υπουργείου και ακούμε τα άλλα μας. Αν γίνει κάτι, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε.
6: Κύριε Κατάτσιο, πόσους φακελούς έχουμε μέχρι σήμερα, πόσοι έχουν πάρει άδεια και πείτε μου και για εκείνο το άλλο το φαινόμενο να γίνονται λάθη στους φακελούς αυτούς και να τρέχονται οι άνθρωποι και ξανά μανά μία από τα ίδια.
0: 500 περίπου άδειες έχουν βγει από 3.500 φακελούς. Το νούμερο είναι γελίο, πραγματικά είναι γελίο. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι του τα ΕΦΚΑ εδώ, τα παιδιά δεν προσπαθούν. Προσπαθούν να αγωνίζονται, όμως υπάρχει ένας μεγάλος βολοκαθάρας γραφειοκρατίας. Υπάρχει η άνωθεν εντολή, κόψτε ό,τι μπορείτε και από που μπορείτε από τα τιμολόγια επισκευής των σπιτιών. Πολλές φορές δεν σηκώνουν τηλέφωνα λόγω εργασιών, δεν ξέρω τι. Και βέβαια το μοτίβο είναι αυτό. Κόψτε ό,τι μπορείτε και θα δείτε. Έρχονται οι φάκελοι από τους ιδιώτες μηχανικούς φτιαγμένοι, πηγαίνουν για έλεγχο στην υπηρεσία. Και η υπηρεσία, ενώ ο φάκελο έχει ελεγχθεί, αρχίζουν και πετσοκόβουν από κονδύλια διάφορε εργασίε που θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνουν.
6: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα παράπονα που ακούμε από του συμπολίτε μα καθημερινά.
6: Τώρα να σας πω κάτι. Από την άλλη, και εδώ δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζετε, και είναι το τελευταίο που σας ρωτώ. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και την επιβολή του νέου τέλους τοπικής ανάπτυξης και λοιπόν δημοτικών τελών. Θα τα υποστείτε και εσείς στους οικίσκους αυτά τα τέλη? Θα τα υποστείτε σε σπίτια τα οποία είναι υποκατεδάφιση, σπίτια που δεν κατοικούνται, τα κίτρινα, τα κόκκινα και όλα τα υπόλοιπα?
0: Όχι βέβαια, κυρία Χαρακτηρίκη, δεν μπορεί η πολιτεία να μας έχει απαλλάξει από τον κανονικό έμφυα, γιατί αυτή φταίει που δεν έχουμε μπει στα σπίτια μας, δεν φταίμε εμείς. Πιστεύουμε να κινήσουμε τις διαδικασίες να μπούμε στα ασφαλή σπίτια μας. Αυτή φταίει η πολιτεία.
6: Το όχι βέβαια σημαίνει ότι υπάρχει κάποια δέσμευση πάνω σε αυτό?
0: Εμείς θα κινήσουμε όλες τις διαδικασίες. Χθες ήδη καταθέσαμε την πρότησή μας στη δημόσια διαβούλευση. Εφόσον εξαιρούνται και ΝΑΗ και οι ιδρύματα και άλλα κτίρια, μια σειρά κτιρίων, δεν υπάρχει καμία διαβούλευση για αυτούς που έχουν πληγεί, ακόμη και αθλητικά σωματεία. Φανταστείτε ένα μεγάλο αθλητικό σωματείο, να μην λέμε ονόματα, θα απαλλαγεί έστω και από αυτό το μικρό τέλος. Δεν υπάρχει όμως καμία πρόβλεψη πουθενά για πληγέντες από μια φυσική καταστροφή. Δεν το λέω μόνο για τα χωροφόρη, το λέω και για άλλες περιοχές.
6: Τώρα κοιτάξτε, δεν ξέρω αν μετακινείστε, αλλά ακούγεστε με κακό σήμα και
0: τώρα είναι καλύτερα.
6: Ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Βοηθήστε λίγο μέχρι να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ναι.
0: Ναι. Περιοχές που έχουν πληγεί από κάποια φυσική καταστροφή πρέπει να εξαιρεθούν και από αυτό το φόρο έμφυα. Μου θυμίζει λίγο ο κ. Δουγκεράκη την Οθωμανική Αυτοκρατορία επί Τουρκοκρατίας που βάζανε τους προέδρους και τους κοτσαμπάσιδες να μαζεύουν τα χρήματα. Πραγματικά σας λέω, τους δίνουν λίγα χαρούπια για να κάνουν αυτή τη βρώμικη δουλειά. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο, το προσωπικό μου σχόλιο. Δεν θα γυρίσουμε πίσω σε αυτή την εποχή. Εμείς θα προσπαθήσουμε και θα αγωνιστούμε και να κερδίσουμε και αυτή τη μάχη.
6: Μάλιστα. Δεν θα πω κάτι άλλο και δεν θα ρωτήσω κάτι άλλο. Κύριε Κεντάτσιο, καλημέρα σας. Καλή δύναμη.
0: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
4: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
13: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
0: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης. Σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
14: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
15: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
14: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
15: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
14: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
15: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
14: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
15: Και στο lithi.gr.
16: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
17: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
18: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
19: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
20: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
21: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
20: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Να σας ενημερώσω ότι στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά πως θα χτυπά σήμερα ο παλμός του επενδυτικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της Κρήτης για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε το συνέδριο του Economist με θέμα «Επενδύοντας στην αλλαγή, η Κρήτη σε μετάβαση», που θα διεξαχθεί με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και βάζει στο επίκεντρο τη στρατηγική σημασία των βασικών έργων υποδομής για την οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Τις εργασίες ανοίγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης θα συζητήσει με την οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο για το ρόλο του κράτους στις επενδύσεις, στην πράσινη μετάβαση, την καινοτομία και τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης. Το συνέδριο συγκεντρώνει κυβερνητικούς αξιωματούχους, ευρωπαϊκούς θεσμούς, επιχειρηματικούς ομίλους, τραπεζικά στελέχη και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης σε μία συζήτηση για το νέο αναπτυξιακό αποτύπωμα της Κρήτης. Όπως τονίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Economist, οι εργασίες του συνεδρίου θα εξετάσουν το ρόλο που διαδραματίζουν για τις προοπτικές και την εξωστρέφεια της περιοχής οι ενεργειακές διασυνδέσεις, οι επενδύσεις στον τουρισμό, η τοπική παραγωγή του πρωτογενούς τομέα. Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθεί παράμετρος της συνεργασίας ανάμεσα σε κεντρική διοίκηση, τοπικές αρχές, ιδιωτικό τομέα, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης. Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που επεκτείνονται από τις υποδομές στην ενέργεια, τον τουρισμό έως τις τηλεπικοινωνίες, την κυκλική οικονομία, την οδική ασφάλεια, τον πολιτισμό. Τα βασικά ερωτήματα που διατρέχει όλες τις συζητήσεις αφορούν στον τρόπο με τον οποίο η Κρήτη μετασχηματίζεται σε στρατηγικό κόμβο ανάπτυξης και για τη χώρα και την Ανατολική Μεσόγειο. Το κλείσιμο του συνεδρίου θα γίνει από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Σε πρώτο πλάνο αναμένεται να βρεθούν μεγάλα έργα που αλλάζουν τη φυσιογνωμία του νησιού: ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ηλεκτρική διασύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και τα σχέδια για έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων. Παράλληλα, η ανάδειξη της Κρήτης σε κόμβο διεθνών τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής δημιουργεί, όπως αναφέρεται, νέα γεωοικονομικά δεδομένα για την περιοχή. Σημαντικό μέρος του προγράμματος αφιερώνεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, στις επιπτώσεις τους στις ενεργειακές αγορές, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις επενδυτικές αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, κορυφαία στελέχη επιχειρηματικών ομίλων θα αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες υποδομές και η ενεργειακή μετάβαση επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τις προοπτικές της Κρήτης ως επενδυτικού προορισμού. Για τα μεγάλα έργα υποδομής θα μιλήσει ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Χρήστος Δήμας. Έτσι σας δίνω λίγο το στίγμα και το πλαίσιο αυτού του συνεδρίου του Economist στα Χανιά σήμερα. Κεντρική θέση στο συνέδριο καταλαμβάνει και η χρηματοδότηση των μεγάλων έργων, η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και η σύνδεση της Κρήτης με ευρωπαϊκούς στόχους βιωσιμότητας πράσινης μετάβασης. Ιδιαίτερη έμφαση, όπως καταλάβατε μέχρι στιγμής από αυτά που σας έχουμε αναφέρει, δίνεται στον τουρισμό με δύο ειδικές συνεδρίες αφιερωμένες στο νέο μοντέλο ανάπτυξης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, όπως επίσης και εκπροσώπων του κλάδου και αεροπορικών εταιριών. Θα συζητήσουν τη μετάβαση της χώρας σε ένα μοντέλο τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και τη σημασία των επενδύσεων σε ποιοτικές υποδομές και με επιχειρήσεις. Και επίσης οδική ασφάλεια, ένα μεγάλο ζητούμενο, κυκλική οικονομία, διαχείριση αποβλήτων και υδάτων, αλλά και ο ρόλος του πολιτισμού στην αναπτυξιακή στρατηγική της Κρήτης. Η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη σε συγκεκριμένη ενότητα για τον πολιτισμό αποτυπώνει και την σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με το νέο παραγωγικό και επενδυτικό μοντέλο του νησιού. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε όλα αυτά γεννώνται
πολλά ερωτήματα και υπάρχουν πάρα πολλές απορίες, γιατί διαβάζοντας τα αργά και σταθερά από παράγραφο σε παράγραφο, καταλαβαίνεις ότι σε πάρα πολλά από αυτά, ή γνωρίζεις σε πάρα πολλά από αυτά, ότι σαφέστατα υπάρχουν σχέδια, σαφέστατα υπάρχουν προτάσεις, μόνο που είναι σχέδια και προτάσεις οι οποίες διαχρονικά παραμένουν σε ράφια, σε συρτάρια, καθυστερούν και πολύ περισσότερο κοσμεί το όλο πλαίσιο ή θεωρία παρά την πράξη σε αυτή την ώρα. Ας πούμε, υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αναρωτιέμαι, η κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία περίμενε ότι θα αναφερόταν σε αυτή την μεγάλη, αν θέλετε, διαχρονική καθυστέρηση για την αξιοποίηση της ΚΝΟΣΟΥ, το να μπει στην UNESCO η ΚΝΟΣΟΥ, ο μινωικός πολιτισμός και όλα τα υπόλοιπα, που παίρνει φύλλα και φτερά, που προσπαθούν και επιχειρούν πάρα πολύ να πάρει φύλλα και φτερά, να καπηλευθούν ή οτιδήποτε άλλο. Ήμασταν εντάξει σε όλο αυτό το εγχείρημα? Περίμενα την Υπουργό να μην είναι μόνο στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Περίμενα την Υπουργό να μην είναι μόνο σε αρχαιότητες των Μαλλίων. Περίμενα την Υπουργό ότι θα πάει και εκεί στο άλλο το αρχαιολογικό, στον άλλο τον αρχαιολογικό το χώρο, για τον οποίο η ίδια παρέλαβε βραβείο, διεθνές βραβείο, το βραβείο της χρονιάς για την ανακάλυψη, που λέγεται Παπούρα. Δεν αρέσει να συζητείτε, αλλά είναι η αλήθεια μας. Θα περίμενα σε ό,τι έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια, ότι όλα αυτά τα οποία ακούμε, βλέπουμε, καταγράφει ο καθένας από εμάς, επειδή υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν προτάσεις, αλλά είναι κλεισμένα στα συρτάρια, ότι κάποια στιγμή όλο αυτό το υλικό θα είχε αξιοποιηθεί. Άρα λοιπόν η θεωρία καλά κρατά, γιατί πάμε χρόνια πίσω και έχουμε να κάνουμε με την Ακαδημία, έχουμε να κάνουμε με την Ακαδημία Περιουδικής Ασφάλειας, έχουμε να κάνουμε με τις ψηφιακές πλατφόρμες, έχουμε να κάνουμε με το μάθημα της οδικής ασφάλειας κυκλοφοριακής αγωγής μέχρι στα σχολεία, έχουμε ένα μεγάλο δυναμικό που λέγονται δάσκαλοι πιστοποιημένοι οδήγησης, οι οποίοι παραμένουν εκεί απ' έξω και είναι μη αξιοποιήσιμοι. Ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που μπορούν να βρουν τις άκριες. Έχουμε από την άλλη ένα οδικό δίκτυο, βλέπε ας πούμε δίκτυο Ηρακλείου, που έχει τα χάλια του. Εμένα δεν με νοιάζει βιτρίνα μόνο, δεν με νοιάζει μόνο η παραλιακή λεωφόρος, δεν με νοιάζει η περιοχή του Καράβολα μόνο, με νοιάζει αυτό το Ηράκλειο, γιατί είναι όλο αστικό και τουριστικό Ηράκλειο, εντός εκτός τυχών, να παρουσιάζει εκείνη την εικόνα της, αν θέλετε, συμφωνίας εικόνας χρωμάτων κλπ, που αυτή την ώρα ευελιξίας, λειτουργίας, που αυτή την ώρα δεν υπάρχει. Ο κάθε αντιδήμαρχος κάνει τα δικά του, οι κυκλοφοριακές αλλαγές έρχονται και παρέρχονται ανάλογα με το τι θα πει ένας συγκοινωνιολόγος, ανάλογα με το τι θα πει ένας αντιδήμαρχος. Έχει γίνει του κουτρούλιο γάμου σε αυτό το Ηράκλειο, δεν υπάρχει δρόμος ο οποίος να είναι άσκαυτος. Είναι όλα αυτά μαζί που πραγματικά μας ταλαιπωρούν. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό, ειδικές συνεδρίες αμφιερωμένες στον τουρισμό. Ποιος είναι αυτός ο τουρισμός που τελικά θέλουμε? Και πού οδεύει αυτός ο τουρισμός? Τελικά θέλουμε εκείνο τον τουρισμό ο οποίος μας αξίζει? Μόλις χθες ακούγαμε τον κύριο Κοκολάκη. Συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του? Αλλά αυτή είναι η κατάσταση για αυτά τα οποία μας λείπουν. Εγώ δεν θα πω προβλήματα. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο. Δεν θα μείνω μέσα στη μιζέρια, δεν θα μείνω μέσα στα παράπονα. Λέω για αυτά τα οποία μας

0: Ευχαριστώ που είναι στη συχνότητα του Ράδιο 984. Πόσο ικανοποιημένος είσαστε από αυτό που λέγεται τουρισμός ως προϊόν, κύριε Πελεκανάκη, ως θέληση, ως διάθεση, ως προτάσεις, ως πράξη και όχι μόνο ως θεωρία? Γιατί με ακούσατε να λέω, έχουμε προτάσεις, αλλά οι προτάσεις αυτές δεν έχουν αξιοποιηθεί. Πότε θα αξιοποιηθούν? Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Και πότε τον τουρισμό θα τον πάμε εκεί που πρέπει και του αρμόζει? Έχουμε τις δυνατότητες. Γιατί αυτές τις δυνατότητες δεν τις εκμεταλλευόμαστε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Βιγενάκη, σε εσάς και στους ακροατές μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Θέσατε πάρα πολλά ερωτήματα, διαχρονικά προβλήματα θα έλεγα, δεν είναι κάτι καινούριο. Το πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα, όπως αυτά που είπατε στην εισαγωγή σας, ξεκινώντας να μιλάτε για τον τουρισμό και όλα αυτά που θα συζητηθούν στην συνάντηση που πρόκειται να γίνει σήμερα.
0: Στα Χανιά, ναι.
1: Στα Χανιά. Βλέπουμε ότι αν θα τα αναλύσετε ένα-ένα, θα δούμε ότι για κάθε περίπτωση εμπλέκεται ένα διαφορετικό Υπουργείο. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα του τουρισμού. Ότι το Υπουργείο Τουρισμού δεν μπορεί, ναι μεν προτείνει, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να εμπλακεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, πρέπει να εμπλακεί το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Πολιτισμού. Βλέπουμε δηλαδή ότι για κάθε τίποτα του οποίου αφορά τον τουρισμό, εμπλέκεται και διαφορετικό Υπουργείο. Και αυτό είναι το τεράστιο μειονέκτημα το οποίο έχουμε στη χώρα, διότι δεν υπάρχει ένα συντονισμό που να πούμε ότι θέλουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα, και αυτά τα πράγματα θα εμπλακούν πέντε Υπουργεία. Άρα λοιπόν από εκεί ξεκινάει το μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει μια ομοφωνία ώστε να πάρθει μια απόφαση και να πούμε θα κάνουμε αυτά και αυτά και αυτά. Άρα λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, τα προβλήματα είναι διαχρονικά. Γίνεται μια πρόταση τώρα για το χωροταξικό. Το χωροταξικό το οποίο καθυστέρησε πάρα πολλά χρόνια. Το λέμε πολλά χρόνια, 50 χρόνια τώρα πρέπει να έχει γίνει. Όχι για τον τουρισμό. Θα πρέπει να έχει γίνει χωροταξικό για εμάς τους ίδιους που μένουμε στην Ελλάδα. Γιατί το χωροταξικό δεν αφορά μόνο τον τουρισμό. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση γιατί το χωροταξικό αναφέρεται μόνο στον τουρισμό και αναφέρεται γενικότερα στο σύνολο της χώρας. Πρώτα απ' όλα για το δημόσιο. Ο δημόσιος φορέας τι κάνει για τις δικές υπηρεσίες και το δικά του χωροταξικά. Αλλά ένα άλλο κεφάλαιο. Πάμε λοιπόν στο χωροταξικό. Αυτή τη στιγμή συζητάμε και λέμε ότι ναι, μεν πρέπει να γίνουν αλλαγές. Μια σημαντική αλλαγή. Γιατί δεν είχε αναφερθεί ότι από εδώ και πέρα, έστω καθυστερημένα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να γίνει αυτό και αυτό για να υπάρχουν πεζοδρόμια. Βλέπουμε σήμερα το ΔΝΕΤ 2026 να φτιάχνετε ακόμα μέσα σε κόπεδα σπίτια και να μην αφήνετε ένα πεζοδρόμιο. Είναι τεράστια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο τουρισμός. Και γιατί είναι τεράστια? Γιατί απλά είναι πολύ μεγάλη ανάπτυξη και πολύ γρήγορη η ανάπτυξη αυτή που γίνεται στην Κρήτη, στον τουρισμό. Και δεν μιλάω για την Κρήτη.
0: Ο φίλος. Κύριε Πελεκανάκη, ένα λεπτό. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία λέτε, εγώ θα σας έλεγα, γιατί το έχω ακούσει πολλάκις και τις περισσότερες φορές πηγαίνοντας και περπατώντας και βλέποντας και ταξιδεύοντας, το έχω υιοθετήσει. Δεν είναι η ανάπτυξη που έχει ταχύς ρυθμός. Καλά κάνουμε και θέλουμε την ανάπτυξη σε ταχύς ρυθμός. Είναι η τσαπατσουλιά. Εδώ μιλάμε για τσαπατσουλιά. Γιατί έχουμε δεδομένα, αλλά αυτά τα δεδομένα δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Γιατί δεν μπορούμε κάθε μέρα να μιλάμε για διαχρονικά θέματα, προβλήματα και οτιδήποτε άλλο? Μα πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την καραμέλα κάποια στιγμή, για να μπορέσει να αναπτυχθεί ένα προϊόν που έχει τόσες δυνατότητες και εμείς με το δικό μας το ρυθμό το πάμε πίσω. Το έχετε καταλάβει ότι πάμε πίσω αυτό το προϊόν που λέγεται τουρισμό σε βάρος μας?
1: Κύριε Βελγράκη, το έχω πει πολλές φορές ότι είχαμε χρόνια ασχολούμαστε και λέμε μόνο για το ΒΟΑΚ και για το αεροδρόμιο. Και πάντα έλεγα ότι δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα, δεν είναι μόνο ο ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο, το νέο αεροδρόμιο. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι και το δικό δίκτυο της ενδοχώρας, αν θέλουμε μια ανάπτυξη στην ενδοχώρα. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη φωτισμού, η έλλειψη σήμανσης, η έλλειψη πεζοδρομίων, η έλλειψη καθαριότητας. Πάρα πολλά προβλήματα. Αυτά είναι καθημερινά. Τα ζούμε και εμείς ήδη που είμαστε εδώ πέρα. Άρα λοιπόν πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε μόνο με το ΒΟΑΚ και μόνο με το αεροδρόμιο. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα για να μην αφιερώνουμε όλο μας το και να αναλόμαστε σε όλο τον χρόνο να λέμε ότι μόνο το ΒΟΑΚ είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Άρα λοιπόν, θέλουμε να μιλήσουμε για ανακύκλωση, αυτά που βλέπει ο πελάτης. Και ξεχνάμε ότι ο πελάτης πληρώνει εδώ και δύο χρόνια το τέλος για τον περιβαλλοντικό τέλος. Και τώρα αυτή το βλέπει και αρχίζει και λέει, μα τι κάνετε με αυτά τα χρήματα που πληρώνουμε εμείς, αφού δεν βλέπει κάτι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν μένουμε πίσω σε ορισμένες πολλές υπηρεσίες που αφορούν περισσότερο το δημόσιο τομέα, γιατί ο ιδιωτικός τομέας αναπτύσσεται πάντα, τρέχει των εξελίξεων, παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες. Άρα λοιπόν

0: μένουμε πίσω σε πάρα πολλά. Βλέπουμε έλλειψη πεζογραμμίων. Δύσκολη προσέγγιση των λεωφορείων σε αρχαιολογικούς χώρους. Δύσκολη προσέγγιση των λεωφορείων στα ξενοδοχεία. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κυκλοφοριακό. Άρα υπάρχουν τεράστια τα προβλήματα. Αναμένουμε μετά το 2028-2029 που θα ανοίξει το αεροδρόμιο ακόμα περισσότερο κόσμο. Αλλά ταυτόχρονα δεν βλέπουμε αυτή την ανάπτυξη που σας είπα προηγουμένως ότι περιμένουμε. Άρα ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη των υποδομών. Δεν μπορεί να έχουμε μια μεγάλη ανάπτυξη τα 6 εκατομμύρια να λέμε το επόμενα 5-10 χρόνια θα πάμε τα 6, θα κάνουμε 10 εκατομμύρια, 12 εκατομμύρια χωρίς την ταυτόχρονη ανάπτυξη των υποδομών. Θα πρέπει να γίνουν έργα υποδομών και για το νερό, για την αποχέτευση, για τα απόβλητα, για την συλλογή των σκουπιδιών. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία έρχονται, δεν είναι μακριά. Είναι πάρα πολύ κοντά και πάλι θα λέμε. Άμα έχει πολύ κόσμο, αφού το ξέρουμε ότι έχουμε πολύ κόσμο, τι κάνουμε γι' αυτό?
1: Έτσι. Δεν είμαστε ποτέ στην πρόνοια, δεν είμαστε ποτέ στο προλαβάνι. Πάμε πάντα στο θεραπεύειν με όλα αυτά τα οποία αναφέρατε. Θα το επαναλάβω, κύριε Πελκανάκη, ότι ξέρετε, έχουμε τις δυνατότητες. Εσείς μιλάτε για τα πολλά τα υπουργεία. Εγώ σας λέω και κάτι άλλο, ότι αν και μέσα σε ένα υπουργείο ή δύο υπουργεία αυτή την ώρα δεν υπάρξει συνεργασία, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα της έλλειψης συνεργασίας και είναι θέμα συνεργασίας και έλλειψης συνέχειας από τον ένα υπουργό στον άλλο, θα συνεχίσουμε να είμαστε στο ίδιο μοτίβο. Δεν θα έχουμε όμως πάντα τον ήλιο και τη θάλασσα να τα πουλάμε. Δεν θα έχουμε πάντα εξαιτίας της κούρασης όλη εκείνη την καλή διάθεση και τους εξειδικευμένους ανθρώπους για να μπορούν, αν θέλετε, να εξυπηρετούν τους ξένους επισκέπτες. Θα πάρουν και αυτοί φύλλα και φτερά και θα πάνε σε άλλες χώρες.
0: Κοιτάξτε, αν κάποιος έχει επισκεφτεί τις ανταγωνίστικες χώρες, την Ισπανία, την Τουρκία, δηλαδή ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Να είμαστε ξεκάθαροι. Μην νομίζουμε ότι καλά, η Ισπανία ούτως ή άλλως είναι πραγματικά έτοιμη μπροστά, έχει κάνει τα πάντα σε υποδομές, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Πηγαίνοντας κανείς στην Ισπανία, σε τουριστικές περιοχές, θα δει πραγματικά πώς πρέπει να είναι μια σωστή υποδομή. Και μην πάμε μακριά, διότι και η γείτονα χώρα έχει κάνει άλματα. Αυτό.
1: Εδώ και χρόνια. Η γείτονα χώρα έχει κάνει άλματα εδώ και χρόνια. Όταν πριν από 25 χρόνια έκανα το γύρο της Τουρκίας, τα τουρκικά παράλια έχουν τέτοιες παροχές υπηρεσιών που ακόμα τα θυμάμαι μετά από 25 χρόνια και τρίβεις τα μάτια σου.
0: Κυρία Δονελάκη, είχα την ευτυχία να δουλέψω 4 χρόνια στην Τουρκία, στην αρχή της ανάπτυξης του τουρισμού της Τουρκίας. Ήμουν το 1988, 1991, 1993, δούλευα εκεί και ξέρω πάρα πολύ καλά το πώς δουλεύει ο τουρισμός και το τι, πώς είναι, πώς δουλεύει το σύστημα, το κρατικό σύστημα θα πω, όχι ο διοκτήτης του ξενοδοχείου, όπου πραγματικά είναι ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο, τελείως διαφορετικό, πραγματικά είναι αυτό ένα φοβερό μοντέλο το οποίο δουλεύουν. Και φυσικά η υποστήριξη του κράτους προς τις τουριστικές περιοχές, όχι τις τουριστικές μονάδες, τις τουριστικές περιοχές για την ανάπτυξη του τουρισμού. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι κάνει ο ανταγωνισμός, τι προσφέρει, τι βλέπει ο επισκέπτης όταν πηγαίνει σε αυτές τις χώρες. Γιατί ο επισκέπτης που πηγαίνει, έρχεται σε εμάς, πάει και από εδώ, πάει και από εκεί. Η επισκέπτη έχει εμπειρίες, βλέπει, άρα έχει μέτρο σύγκρισης. Και αυτό είναι ακριβώς. Το βλέπουμε και εμείς, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και βλέπουμε πώς δουλεύει. Και το βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Εντοπίζουμε αυτά τα προβλήματα, τα αναφέρουμε, αλλά σας είπα και πάλι όπως είπα.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτό που λέτε, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά είμαστε, δεν ξέρω γιατί είμαστε έτσι και δεν το κάνουμε αυτό το κάτι. Έχουμε τη δυνατότητα όμως να το κάνουμε. Αυτό είναι το παράλογο.
0: Εάν σας δείξω τις εισηγήσεις που έχω κάνει σε υπουργεία, εγώ είμαι τώρα από το 2008 που ήμουν πρόεδρος του Παγκρίτου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, από το 2008. Από το 2004 ασχολούμαι ουσιαστικά με το Σύλλογο των Διευθυντών Ξενοδοχείων στην Κρήτη και την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Έχω κάνει εισηγήσεις στα Υπουργεία Τουρισμού. Αν θα δούμε, είναι αντίγραφο, copy-paste που λέμε, όλα από τότε μέχρι και σήμερα σε πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι διαχρονικά και δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν αυτό αντιγράφουμε τη μία, ζητάμε, θέλουμε, έχουμε την εμπειρία, ζητάμε, αλλά δυστυχώς δεν γίνει τίποτα.
1: Πώς θα βαδίσουμε παρακάτω είναι το μεγάλο ζητούμενο. Έχουμε μια χρονιά μπροστά μας που έχει και την δική της την δυναμική επίσης, με αρκετή ανησυχία και αρκετούς φόβους, γιατί δεν ξέρουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν ορίζονται από εμάς, έτσι.
0: Έτσι, σωστά.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Άρα λοιπόν το μεγάλο ζητούμενο για εσάς είναι ένα, να βάλουμε μπρος τη μηχανή της συνεργασίας και να δούμε τι θα κάνουμε μπας και σωθώσουμε. Σωθούμε και σώσουμε το προϊόν μας.
0: Θα σας πω κάτι. Είναι, ακόμα μιλάμε χρόνια τώρα για την επιμήκυση της φυσικής περίοδου. Αλλά εκεί εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς. Και λέμε το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι λείπει το συντονιστικό όργανο. Και αυτό, σε αυτό το απλό πράγμα. Ζητάμε την επιμήκυση, αλλά θα πρέπει να είναι η περιφέρεια, ο Δήμος, το Υπουργείο, η Πολιτεία γενικά, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες. Άρα λοιπόν όλα αυτοί όλοι μαζί. Άρα ποιος θα συντονίσει να κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι να πούνε ναι, θα κάνουμε αυτό και αυτό. Δεν είναι θέμα μόνο του ξενοδόχου να φτιάξει το ξενοδοχείο, ούτε το αεροδρόμιο να φέρει μόνο το αεροπλάνο. Θα πρέπει να είναι και καταστηματάρχες, οι οποίοι θα πρέπει να πείσουν και τα καταστήματά του. Θα πρέπει να είναι και ο Δήμος, θα πρέπει να μαζεύει κατά τη διάρκεια του χειμώνα τα σκουπίδια από τις φυσικές περιοχές, οι οποίες το υπονορμάλ συνέχεια δεν τα μαζεύουν. Πρέπει να υπάρχουν κινητρά που πρέπει να τα δώσει η πολιτεία. Άρα λοιπόν όλοι πρέπει να κάθεσουν σε ένα τραπέζι. Πάλι λείπει το συντονιστικό όργανο. Χρόνια τώρα που θα του βάλει όλου από ένα τραπέζι να πει ναι, θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Δεν υπάρχει. Χρόνια τώρα που συζητάμε. Ότι όσο και να μιλάμε για χειμερινό τουρισμό, για επέκταση τη τουριστική περιοχή, όπω θέλει ο καθένα, αν δεν υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο που θα του βάλει όλου σε ένα τραπέζι, δυστυχώ δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
1: Σας ευχαριστώ για τις κουβέντες, γιατί μαζί με τα μεγάλα και τα τρανά υπάρχουν και οι μεγάλες οι θεωρίες, οι ατάκες κλπ. Αλλά δυστυχώς η ουσία παραμένει έτσι όπως είναι και όπως τη γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και είναι πραγματικά μια κατάσταση η οποία πονάει και πονάει πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ κύριε Πελεκανάκη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
2: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για αξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Olof Palma 93. Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
4: Μα τι θα φάω σήμερα, πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι, τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25.
6: Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Jump.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
3: Στα 40 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι πάντα στο ράδιο 984. Πολύ πολύ καλημέρα σας, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Φεύγω από τα Χανιά, το συνέδριο του Economist, όλα αυτά τα οποία θα υποθούν και αναλυτικά σας ενημέρωσα πριν από λίγο, και σταματάω εδώ στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο και επίσης μια στάση την Κυριακή 31 του μήνα στη Σιτία, μαζί με τον Γιάννη Βαρουφάκη, γιατί ο γραμματέας του Μέρα 25 θα συνομιλήσει με τους πολίτες σήμερα στο Ηράκλειο, την Κυριακή στην Σιτία, σε δύο εκδηλώσεις, και θα απαντήσει στις ερωτήσεις όλων των πολιτών για όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν. Κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστώ που είστε εδώ στη συχνότητα του Ράδιο 984. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές μας. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που είμαι στην Κυριακή πάλι.
3: Ναι, και με συγκυρίες που τουλάχιστον πολιτικές δίνουν ένα άλλο στίγμα, ένα άλλο βηματισμό. Έχουν βάλει κόσμο έτσι να σκέφτεται πολλά πράγματα πια. Επανεμφάνιση από τη μία, νέο κόμμα από την άλλη. Όλα αυτά λίγο πολύ πιστεύετε ότι θα μας επηρεάσουν, με την έννοια θα μας κάνουν να σκεφτούμε και να σκεφτούμε σοβαρά τι είναι αυτό που έχουμε, τι είναι αυτό που δεν έχουμε, τι είναι αυτό που μας λείπει και τι είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, κύριε Βαρουφάκη? Είναι πάντα η μεγάλη κουβέντα.
4: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος εκεί έξω, η συντριπτική πλειοψηφία, σκέφτεται και σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά. Δεν νομίζω ότι κανένας ενδιαφέρεται ούτε για τα νέα κόμματα, ούτε για τα rebranding. Αυτό που ενδιαφέρονται είναι γιατί το φαινόμενο που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους, η ερημοποίηση της χώρας. Ξέρετε ότι χάνουμε τους μισούς γιατρούς που βγαίνουν από τις ιατρικές σχολές κάθε χρόνο. Φεύγουν μέσα σε 3 μήνες, έχουν πάει στο εξωτερικό. Αυτό το brain drain συνεχίζεται. Έχουμε μια ακρίβεια η οποία καθιστά σχεδόν αδύνατη τη ζωή, με αξιοπρέπεια των πολλών. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία βρίσκεται σε κατάσταση αποδόμησης, και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ας ξεχάσουμε και τις κοινές αγροτικές πολιτικές και τα ΕΣΠΑ και τα ταμεία ανάκαμψης, σε μια χώρα που στηρίζεται 100% σε αυτά τα φιλοδορήματα από τις Βρυξέλλες, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις. Ταυτόχρονα έχουμε το συνέδριο του Economist τώρα στην ωραία σας πόλη, στα Χανιά, που ουσιαστικά προδιαγράφει την ανάπτυξη της υπανάπτυξης της Κρήτης και τον εξανθρωποδισμό όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία έχουν απομείνει να έχουν αξία σε αυτή τη χώρα. Αυτά νομίζω είναι τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται ο κόσμος, ή θα μου επιτρέψετε να πω με αυτά με τα οποία θα έπρεπε να ασχολούμαστε όλες και όλοι μας. Γιατί ο κόσμος πραγματικά δεν ενδιαφέρεται ούτε για το Μητσοτάκη, ούτε για το Τσίπρα, ούτε για το Βαρουφάκη. Ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι αυτή η χώρα πλέον δεν είναι βιώσιμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά τώρα αυτό το ζούμε στο πετσί μας καθημερινά όλο και πιο πολύ.
3: Αυτό ωστόσο είναι αρκετοί πολιτικοί οι οποίοι εμφανίζονται ως σωτήρες, και είναι και εκείνοι οι οποίοι πραγματικά επιλέγουν ένα εμφυλιοπολεμικό σκηνικό να δημιουργούν μεταξύ τους, από κόμμα σε κόμμα, από παράταξη σε με παράταξη. Εκείνο το παλιό κομματικό στυλ των κομματικών μηχανών, βάζοντας μέσα σε αυτό τον προβληματισμό και βάζοντας μέσα σε αυτό το πεδίο και τους ίδιους τους πολίτες, όταν τα βασικά είναι πραγματικά αυτό που είπατε, το πώς θα ζήσω σήμερα, το πώς θα ζήσω αύριο και το πώς θα σχεδιάσω το μέλλον μου. Γιατί το μεγάλο είναι ότι δεν μπορώ να σχεδιάσω το μέλλον μου, κύριε Βαρουφάκη.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Ο κόσμος αυτό μας ρωτάει. Πριν από λίγο έπεσα πάνω σε έναν άνθρωπο που δεν είναι ψηφοφόρος δικός μας. Μου λέει, ρε Βαρουφάκη, έτσι θα ζούμε? Αυτό ξέρετε, είναι πάρα πολύ σκληρό το ερώτημα. Πάρα πολύ σκληρό το ερώτημα. Και έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί, κοιτάξτε. Εγώ θα μιλήσω ειλικρινά αυτή τη στιγμή, πέραν από κομματισμούς και από μικροπολιτικάτικες καταστάσεις και διαθέσεις. Πάρτε τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα, που αυτή τη στιγμή ηγεμονεύουν στο πολιτικό σκηνικό. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ τους, όσον αφορά για παράδειγμα τη φορολογία, όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, όσον αφορά το χρηματιστήριο ενέργειας, αυτό το καρτέλ ενέργειας, το οποίο είναι υπεύθυνο για το γεγονός ότι κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Μπορεί να μην έχουν καθόλου διαφορές. Μπορεί να ο καθένας να ντύνει τις απόψεις και τις πολιτικές του με διαφορετική φρεσιολογία. Αλλά άμα τους ρωτήσεις και αυτούς τους τρεις, θα καταργήσει το καρτέλ ενέργειας, κανένας τους δεν απεινέ. Μπορεί να τσακώνονται λίγο για το τι επιδόματα πρέπει να δώσουν. Τα επιδόματα είναι πρόβλημα. Δεν είναι λύση. Οπότε, τι θέλω να πω, συμφωνώ σε αυτό που λέτε για την εμφυλιοπολεμική ατμόσφαιρα, γιατί είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Ξέρετε γιατί. Δεδομένου ότι οι διαφορές μεταξύ τους οι ουσιαστικές είναι πολύ μικρές, πώς θα πείσουν την κομματική τους πελατεία να αφιονιστεί και να στηρίξει και να τρέξει και να παλέψει για να βγουν αυτοί και όχι άλλοι? Είναι πολύ απλό. Μέσα από την κακοφωνία. Φωνάζουνε, θορυβούν και ξέρετε, όσο περισσότερο φωνάζουν, τόσο μικρότερες είναι οι διαφορές μεταξύ τους. Και όσο αφορά την πολιτική διαδικασία, ο κόσμος έχει κουραστεί. Έτσι τουλάχιστον εγώ νιώθω. Από τους δεκάρικους πολιτικούς λόγους, με τα μανιφέστα. Γι' αυτό εμείς, ξέρετε, στο ΜΕΡΑ25 έχουμε αλλάξει πλήρως. Γιατί και εμείς τα κάνουμε αυτά. Είχαμε πέσει και εμείς αυτή την παγίδα. Με τις εξέδρες, με τα τραγούδια, με τις κορώνες κτλ. Γι' αυτό σήμερα, ας πούμε, στο Ηράκλειο, και δεν το λέω αυτό για να, ξέρετε, τραβήξει ο κόσμος στην εκδήλωση, αλλά όποιος έρθει θα δείτε ότι καταρχάς δεν βγάζω λόγο. Καθόλου. Υπάρχουν δύο μικρόφωνα. Το μικρόφωνο του κοινού. Σηκώνεται οποιοδήποτε θέλει και λέει ό,τι θέλει και μετά απαντάω. Και αυτό γίνεται τρεις ώρες. Και ξέρετε, μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτό που, γιατί το κάνουμε παντού έτσι, το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια αυτό, έρχεται κόσμος που διαφωνεί μαζί μας για να πει τη διαφωνία του. Και γίνεται ένας διάλογος και καταλήγουμε να βρισκόμαστε με ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούμε, γιατί αυτό το χειρότερο που συμβαίνει στην πολιτική σκηνή είναι ότι μιλάνε όλοι στη δική τους φούστα. Στους δικούς τους. Είναι αυτό αναφορικά όλα τα κόμματα. Εμείς προσπαθούμε να το σπάσουμε αυτό.
3: Μόνο που ξέρετε, κύριε Βαρουφάκη, εγώ ως πολίτης και αυτή την ώρα ρωτώντας εσάς, ας το κάνω εγώ δημόσια, δεν θέλω να πάω στο 2015, δεν θέλω να δαιμονοποιήσω ή όχι μία στάση κλπ. Κρατάω αυτό που είπατε πριν από λίγο, ξέρετε, και εμείς τα κάναμε όλα αυτά και εμείς πέσαμε μέσα στην παγίδα, γιατί το ζητούμενο είναι να προχωρήσω μπροστά και να πάω μπροστά, γιατί θέλω να σχεδιάσω το αύριό μου. Εμένα με πειράζει και με πονάει που δεν μπορώ να σχεδιάσω ακόμα και στην ηλικία μου, στα 63 μου σήμερα, το δικό μου το αύριο, για όσο υπάρχει αυτό το αύριο. Με πονάει. Με πονάει που δεν μπορεί να σχεδιάσει το παιδί μου για το δικό του το αύριο. Πώς θα το αλλάξω αυτό? Εγώ αυτό ρωτώ. Αν τα παθήματα γίνανε μαθήματα, εγώ ρωτώ πώς θα πάω μπροστά.
4: Και εμείς κοιτάμε το 2035, δεν κοιτάμε το 2015. Από το παρελθόν πρέπει όλοι μας να διδασκόμαστε, γιατί όσοι ως γνωστόν δεν διδάσκονται από το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το επαναλάβουν. Οπότε έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και σε επίπεδο οικογενειακό, η οικογένειά σου δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της. Τα παιδιά, γι' αυτό φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν έχουν τη δυνατότητα ακριβώς αυτού του πλάνου. Πλάνου μια ζωή των επόμενων 5 χρόνων. Εμείς αυτό κάνουμε και θέτουμε κάποια φυσικά ερωτήματα, ξέρετε. Λέμε, αφήστε το αριστερά, δεξιά, υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι το εξής. Όποια αρχή είναι κυβέρνηση, τι εργαλεία χρειάζεται μια κυβέρνηση για να μπορεί να αλλάξει το ρου της κοινωνικής ιστορίας? Για να κάνει πράγματα. Χρειάζεται βασικά εργαλεία τα οποία στη στιγμή το ελληνικό κράτος δεν έχει. Για παράδειγμα, δεν έχουμε τη φορολογική πολιτική. Εγώ μιλάω και με ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας και του λέω, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να έχουμε 24% ΦΠΑ στην Ελλάδα? Γιατί δεν το κάνουμε? Εγώ λέω 15, εσείς κάνετε το 18. Δεν μπορεί στη Γερμανία να έχουν 19 και εμείς να έχουμε 24. Διαφωνεί κανένας με αυτό? Δεν διαφωνούν. Ξέρετε, μου λένε, δεν μας αφήνουν. Τι δεν σας αφήνουν? Οι Βρυξέλλες. Λέω, μα δεν υποτίθεται ότι έχουμε αποκλωβιστεί από τα μνημόνια? Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, έχουμε αυτή τη στιγμή, το ξέρετε πολύ καλά, πάνω από 1 εκατομμύριο ακίνητα. Μικρομάγαζα, σπίτια, τα οποία τα έχουν πάρει funds που έχουν πληρώσει 5-8% της αξίας τους, της αξίας του δανείου. Έτσι, αυτό είναι μια λαϊλασία. Θα τα κοταργήσουμε αυτό, γιατί αν δεν μπορούμε να μιλάμε για το πρόβλημα της στέγης όταν 1 εκατομμύριο κίνητα έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι τα έχουν πάρει services. Έτσι, είναι σαν να τα έχεις εξάγει στο εξωτερικό. Έχουμε αυτή την ιστορία, τι έλαβα με το Airbnb, που δεν μπορεί να μείνει κανένας, να νοικιάσει κανένας ντόπιος. Έρχεται ένας δάσκαλος στα Χανιά, έτσι. Θα πρέπει να ανταγωνιστεί το Airbnb. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και σου λέει, ναι, δεν μπορούμε γιατί δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται από τις Βρυξέλλες. Ή πάμε στο καρτέλ ενέργειας. Συντοπίτε ότι έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και οι εταιρείες που έχουν πάρει τα κομμάτια της ΔΕΗ, που τα μοιράσανε μετά το 2015, πρέπει να το πω αυτό, μετά δική μου αποχώρηση από το Υπουργείο, τα μοιράσανε σε 5 ολιγάρχες και σας χρεώνουν τιμές που τους εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δυνατόν αυτό? Μπορεί να υπάρξει βιοτεχνία, φούρνος, μπορεί να υπάρξει βιομηχανία. Ακόμα και ο κύριος Μητυλινέος, ο οποίος είναι ένας από αυτούς τους ολιγάρχες που κερδίζουν τρελά ποσά από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βγαίνει και λέει ότι ως αλουμινάς, ως βιομηχανός, δεν μπορεί να το βγάλει πέρα. Οπότε, ας μιλήσουμε για το 2035. Να σχεδιάσουμε για αυτό, όπως λέτε, πάρα πολύ σωστά. Εμείς το 2035 είναι κάτι πολύ απλό. Αυτό το κράτος, μετά από την πτώχευσή του και μετά από τη λαϊλασία που ακολούθησε με τα μνημόνια και όλα αυτά, δεν έχετε βασικά εργαλεία που χρειάζεται οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είτε είναι κεντρό, είτε είναι αριστερή, είτε είναι δεξιά. Και γι' αυτό μιλάμε για επανάκτηση αυτών των εργαλείων. Χωρίς την επανάκτηση αυτών των εργαλείων, δεν μπορεί να υπάρξει σχεδιασμός όποιας πολιτικής ιδεολογικής έκφανσης και να είναι.
3: Εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό. Οι πολιτικές δυνάμεις το καταλαβαίνουν αυτό?
4: Νομίζω πως όχι. Κοιτάξτε, μπορεί να το καταλαβαίνουν. Αλλά να σας το πω απλά, πάρα πολύ απλά. Ο κόσμος εκεί έξω το καταλαβαίνει. Απλά έχει χάσει την ελπίδα του. Δεν πιστεύει στην πολιτική διαδικασία. Δεν πιστεύει τους πολιτικούς. Και με το δίκιο τους. Για μένα. Όταν εμείς σας πάω πίσω στο 2015, είχαμε δώσει κάποιες υποσχέσεις, είχαμε πει κάποια πράγματα, ξεσηκώσαμε τον κόσμο, ψήφισε όχι και την επόμενη στιγμή του λέμε ήταν αυταπάτες. Ο κόσμος δεν σε ξαναπιστεύει πια μετά από αυτό. Ανεξάρτητα από το ποιος έχει την ευθύνη για το κάθε συγκεκριμένο κομμάτι όλες εκείνες τις πολιτικές. Και από την άλλη μεριά έχει κόμματα εξουσίας τα λεγόμενα. Θα αναφερθώ στον κύριο Μητσοτάκη, πάλι στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Τσίπρα, οι οποίοι δεν έχουν κανέναν λόγο, γιατί δεν είναι στο DNA τους, δεν είναι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν πολιτικά, να έρθουν σε σύγκρουση με αυτούς τους ολιγάρχες, τους πολύ λίγους που έχουν πάρει αυτά τα εργαλεία. Ποιος θα έρθει σε σύγκρουση με τον κύριο Μητυλινέο, με τον κύριο Περιστέρη που είναι πίσω από την Τέρνα, που έχει και ενέργεια, έχει και αεροδρόμια,
3: έχει και αυτοκινητό,
4: θα έρθει κανένα σε σύγκρουση με τον κύριο Περιστέρη?
3: Κύριε Βαρουφάκη, να ρωτήσω το εξής. Το Μέρα 25, και είναι το τελευταίο ερώτημα για να σας απελευθερώσω, μου πιέζει και εμένα ο χρόνος. Το Μέρα 25, τι μήνυμα θέλει να μου περάσει σήμερα?
4: Επανάκτηση. Ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία χωρίς τα οποία δεν μπορείς να σχεδιάσεις. Χρησιμοποιείται δικιά σας γλώσσα. Αν δεν τα έχεις αυτά τα εργαλεία, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι σαν να είσαι σε πιλωτήριο αεροπλάνου και να κουνάς τους διάφορους λευγέδες και να μην αλλάζει τίποτα. Χρειάζεται επανάκτηση αυτών των βασικών εργαλείων που μας πήραν για να μας λαϊλατούν. Αυτό είναι το βασικό μας μήνυμα. Mm.
3: Το ΜΕΡΑ25 μέσα σε αυτά τα εργαλεία έχει αφήσει ανοιχτό και το ενδεχόμενο ακόμα και συνεργασιών?
4: Ξέρετε, έχουμε μετασχηματιστεί. Ενταγόμαστε πλέον ΜΕΡΑ25 Ενωτική Αριστερά. Θέλουμε να είμαστε πραγματικά ενωτικοί, να ξεφύγουμε από, ξέρετε, το σύνδρομο ότι εμείς είμαστε και άλλοι δεν είναι. Και θα δείτε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα κάνουμε τις ενωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Αλλά όχι στο επίπεδο του ελάτε με 10 άνθρωποι να συνασπιστούμε για να γίνουμε υπουργοί ή για να γίνουμε βουλευτές. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεστε εσείς, τα παιδιά σας και ο ελληνικός λαός.
3: Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή παραμονή στην Κρήτη. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Βαρουφάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
4: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα. Σήμερα λοιπόν στο Ηράκλειο αυτή η συνομιλία με τους πολίτες, την Κυριακή 31 Μαΐου στην Σιτία. Και με αυτές τις κουβέντες σας αποχαιρετούμε. Καλημέρα σε όλους σας. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Αχινής.
2: 984. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα Αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
3: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μπαράς μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, στους 723 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν μέσα σε μία μέρα στο νησί. Συνεχίζεται το θρίλερ με τη δομή μεταναστών στους Μαλάδες να τοποθετηθούν περιφερειάρχης και δήμαρχος, ζητά εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή. Φυτεία με 1.330 δεντρίλια κάναβης βρέθηκε στο Δήμο Αποκορώνου στα Χανιά. Η στρατηγική σημασία των βασικών έργων για την οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης στο επίκεντρο σήμερα του συνεδρίου του Economist στα Χανιά. Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΔΕ για τις τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών του 2024. Εθελοντική αιμοδοσία αύριο Σάββατο στο εθρέο της Λότζη από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Φωτιά σε βιοτεχνία παραγωγής φωλιατοειδών στην περιοχή του Κουρσόνα στο Ηράκλειο. Κινητοποίησε δύναμη της πυροσβεστικής τα ξημερώματα. Ευτυχώς καταγράφονται μόνο υλικές ζημιές.
6: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. 9.84. Ο καιρός.
7: Γενικά καλές οι καιρικές συνθήκες σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου.
6: Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας, γεια σας. Παρασκευή 29 Μαΐου. Το τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλες και όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινούν από σήμερα με νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Έκθεση. Να θυμάστε ότι ποτέ το μέλλον δεν γράφεται σε ένα τετράδιο εξετάσεων και κανένα αποτέλεσμα δεν είναι μεγαλύτερο από τα όνειρά σας. Ούτε κρίνει τη ζωή σας. Καλή δύναμη σε όλους και όλες, ψηλά το κεφάλι, θα επανέρθουμε πολύ σύντομα διότι η θεματολογία της έκθεσης έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σήμερα. Σήμερα είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη γεωπολιτική αλλαγή. Μια βίαιη μετακίνηση από ένα παλιό σε ένα νέο κόσμο, στην οποία πρωταγωνιστούμε. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Σαν σήμερα 29 Μαΐου του 1453, ο πλανήτης οδηγήθηκε βιαίως σε μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα με την πτώση της Κωνσταντινούπολης και ό,τι αυτό σημαίνει για τον ιστορικό χρόνο. Είναι ένα από τα ελάχιστα γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας που συμπυκνώνουν τόσο τραγική μεγαλοπρέπεια σε μία και μόνο ημερομηνία. Τρίτη, 29 Μαΐου 1453. Μια πόλη που υπήρξε υπόδειγμα συνύπαρξης, η καρδιά της Ανατολής, ίσως το τελευταίο καταφύγιο του λεγόμενου αρχαίου κόσμου, παραδόθηκε στη σιωπή και το σκοτάδι. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν υπήρξε μονάχα σύγκρουση στρατών, αλλά και σύγκρουση συνειδήσεων, συμφερόντων, που εκτελήχθηκε χιλιόμετρα μακριά από τα ανάκτορα της Ρώμης στα συμβούλια της Γαλλινοτάτης Δημοκρατίας και στις αυλές των βασιλέων της Δύσης, την ώρα που ο Μωάμεθ ο Πορθητής ήταν έξω από τα τείχη, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας χάνονταν στη δίνη του πολέμου. Άρα με ιστορία κλίμακας είναι μία από τις μεγάλες στιγμές στην παγκόσμια ανθρωπότητα. Κατά τα άλλα, είμαστε στο περίμενε νέας ανακοχής, αλλά πέφτουν μπόμπες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, αλλά πιο Ιραν παιδιά, ο πόλεμος είναι στο Λίβανο και τη Γάζα. Ο Νετανιάχου βλέπει ότι μόνο όταν σπέρνει την καταστροφή γύρω από το Ισραήλ επιβιώνει πολιτικά. Έδωσα, λέει, εντολή το 70% της Γάζας να καταληφθεί και την ίδια ώρα να ξεστελιώσουν το Νότιο Λίβανο. Και σάλα με υγεία. Καλημέρα σε όλες και όλους. Το μεγάλο άλοθη της πολιτικής φθοράς ή ζώντας και πάλι τις μέρες μαρμότας κατά τα άλλα. Ψάχνουν οι περισσότεροι στην πολιτική κονίστρα λέξεις για το αύριο, όχι γιατί το πιστεύουν, αλλά γιατί χωρίς αυτές δεν στείνεται αφήγημα παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου. Βλέπετε, αν λείψει το μέλλον από τη συζήτηση, τότε μένει γυμνή πραγματικότητα και αυτή δεν συγχωρεί ούτε συνθήματα, ούτε ασκήσεις επικοινωνιακές. Άρα το ερώτημα δεν είναι ποιος είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδο, ένατο, δέκατο, ενδέκατο, δωδέκατος και βάλε. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν υπάρχει σχέδιο για μια χώρα που στέκεται σε κινούμενη άμμο, σε ένα κόσμο που αλλάζει βία και χωρίς προειδοποίηση, σε μια χώρα που έχει μείζον υπαρξιακό ζήτημα, με απειλή που όλοι γνωρίζουν και κανείς δεν αντιμετωπίζει το γείτονα, με οικονομία δύο ταχυτήτων και κοινωνία στα όρια της, με θεσμούς και δημοκρατία σε κόπωση, παρακμή, φθορά, σύψη και κατηφόρα. Και σε αυτά δυστυχώς δεν απαντά για την ώρα κανείς παρά μόνο με διάφορα σύμφωνα. Και βεβαίως, ας τον Έλληνα στο τριήμερο του πνεύματος και του υνοπνεύματος και τα βρίσκομαι από Τρίτη και μετά. Λοιπόν, επειδή το λέτε και το ξαναλέτε, θα διαβάσω δύο μηνύματα και θα πάμε σε τραγούδι.
Την καλημέρα μου λέει ο Χάρης λόγω ημέρας. Κάνω πρόταση να καλέσετε τους κατασκευαστές των έξυπνων καμερών AI, τι κβαντική, τι παράλληλα σύμπαντα, τι φλανάχιο Αϊστάιν. Έδωσαν κλίση λέει γιατί η συνοδηγός που ήταν πεθερά του οδηγού, μωρέ μπράβο κι αυτός, μπράβο Τόλμη, δεν φορούσε ζώνη. Στο μεταξύ λέει, η πεθερά έχει αποδημήσει Σκύριον εδώ και χρόνια. Πληροφορίες λένε δεν υπήρξε μίζα στην προμήθεια των AI καμερών. Θύμιο, δεν σε καταλαβαίνω τι θέση έχει τώρα αυτό το σχόλιο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά, γράψτε το πιο αναλυτικά. Καλημέρα λέει. Κάπου άκουσα σήμερα ότι πέρα από την άλλη Κωνσταντινούπολης γιορτάζει και υπομονή. Άντε να είναι στο κοντά και όσοι ως άλλος να τη βολέψουμε. Γιατί στεγνά και με υπομονή δεν βγαίνει. 29 έχει ο μήνας, αγαπημένε Σταύρο. Και επειδή λέτε ότι συνήθως σας μαυρίζουμε την καρδούλα, αφιερώσαμε το τραγούδι στα παιδιά να είναι αερικά, να είναι πάνω από αυτά, πιο πάνω από τα τρέχοντα. Πάμε και με ένα τραγούδι αισιόδοξο. Άντε Παντελή.

0: Λοιπόν, με αισιοδοξία και στα παιδιά σας, στα παιδιά μας όλοι, σήμερα ξεκινάει ένα σπριντ, δεν είναι μαραθώνιος, ακούω πολλούς, είναι μία πράξη στη ζωή τους, δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία και καλόν είναι να υπερβαίνουν. Τα όνειρα δεν κλείνονται ποτέ σε μία εξεταστική κόλλα. Με τα φροντιστήρια που καμισάς και το διευθυντή του, όπως κάθε χρόνο, είναι το γούρι αυτό, τον κύριο Μάνο Μαυράκη, θα πάμε και σήμερα, διότι το μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι κοινό για όλες τις κατευθύνσεις. Να το πω αυτό για να μην νομίζει κάποιος ότι αφήνουμε κάποιους απ' έξω. Αύριο πρεμιέρα για τα παιδιά των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Κύριε Μαυράκη, καλημέρα, να σπάσουμε το ρόδι καταρχάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή αρχή. Το τραγουδάκι ήταν ό,τι πρέπει ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Εξαιρετικό. Λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι μας εξέπληξε ούτε στη θεματολογία του, ούτε στη δυσκολία του. Ένα καλό ξεκίνημα λοιπόν για όλους και κάπως έτσι πρέπει να είναι. Στα πλαίσια του αναμενόμενου, εννοείται ότι μιλάμε για παιδιά που έχουν δουλέψει, που έχουν κάνει προετοιμασία πάνω στο συγκεκριμένο μάθημα.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι η μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου με δύο λέξεις.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, παγκοσμίως είναι το νούμερο, ένα από τα νούμερο ένα θέματα η σύγχρονη κρίση μοναξιάς, να μην το ξεχνάμε.
1: Βεβαίως,
0: ναι.
1: βεβαίως και συνδεδεμένο και με την υπογεννητικότητα στο πρώτο κείμενο που μας δίδεται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ένα δημοσιογραφικό από τα νέα κυρία Βεργαλιά,
0: ναι,
1: το οποίο δίνει τη διάσταση της παγκόσμιας μοναξιάς και λέει ότι πλέον δεν φτάνει για να το εξηγήσει τα οικονομικά δεδομένα και η ανεπάρκεια. Μπαίνουν θέματα που έχουν να κάνουν με, παραδείγματος χάρη, τα smartphones, τη νέα επικοινωνία, τα εξειδανκευμένα πρότυπα, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Πώς να κάνουν σχέσεις οι άνθρωποι, μεν μόνοι. Λοιπόν, ένα δεύτερο και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα κείμενο δεκαετιών πίσω του αγαπητού μας Παπανούτσου.
0: Α,
1: από την πρακτική φιλοσοφία.
0: Παπανούτσος, από τους μεγάλους δημοτικιστές, φοβερός άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: ακριβώς,
0: μάλιστα μεταρρυθμιστές στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Μάλιστα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ένα απόσπασμα το οποίο με το δικό του γλαφυρό τρόπο περιγράφει τις διαφορές ή το χάσμα, το λέγαμε ή το λέμε, μεταξύ μεγάλων και μικρών. Από τη μία οι νέοι επαναστάτες και από την άλλη οι συντηρητικοί μεγαλύτεροι, και πόσο υγιές είναι για μια κοινωνία να τους έχει και τους δύο.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται να λείπει τίποτα από τα δύο.
0: Ναι, αλλά στις μέρες μας με αυτές τις οικονομικές δυσπραγίες, κύριε Μαυράκη, να το σχολιάσω λίγο, δεν μπορώ. Είναι βαμπύρ και κανίβαλοι που έγραφε και ο Ανδρουλάκης ένα βιβλίο. Βαμπύρ και κανίβαλοι, αυτό γίνεται πλέον. Έτσι. Οι γενιές παλιές,
1: ναι,
0: κανιβαλίζουν, μάλλον οι νέες κανιβαλίζουν και οι παλιές πίνουν αίμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δυστυχώς εκεί έχουν οδηγηθεί. Άρα νιάτα και γεράματα στην ουσία το δεύτερο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Και το τρίτο, ένα ποιητικό κείμενο του Εμπειρίκου, όχι από τα δύσκολα του υπερεαλιστή μας, που περιγράφει ότι πρέπει να πολεμήσεις για να χαρείς, έτσι, για τον αγώνα της ζωής και για την ανάγκη να το βλέπουμε λίγο πιο αισιόδοξο το πράγμα.
0: Άρα ούτε υψηκάμενος, ούτε μέγας ανατολικός από Εμπειρίκο υπερεαλιασμός. Μάλιστα.
1: Όχι,
0: μάλιστα.
1: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, πάω στα θεματάκια. Μια εστιασμένη περίληψη όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια,
0: ναι.
1: Ερωτήσεις θεωρίας οι οποίες δεν εξέπληξαν κανένα. Ένα θέμα γάμα για το λογοτεχνικό κείμενο. Όποιος κατάλαβε το κείμενο το ποιητικό, που δεν νομίζω ότι είχε δυσκολίες. Εντάξει, ένα ποιητικό κείμενο πάντα θέλει μια πολύ προσεκτική δεύτερη και τρίτη ανάγνωση, με προσεκτικό συντακτικό για να φτάσει εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα έλεγε κανείς ότι δυσκόλεψε. Και η έκθεση, όπως εμείς μάθαμε να τη λέμε, αλλά πλέον να μην ξεγελιόμαστε, μιλάμε για μια έκθεση 350 έως 400 λέξεις. Δεν μιλάμε για κάτι τρομερό και φοβερό.
0: Ναι.
1: Με δύο ερωτήματα πολύ πολύ σαφώς διατυπωμένα.
0: Αχα.
1: Το πρώτο να λέει, εξηγήστε τους λόγους που αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στην εποχή μας. Προφανώς και το κείμενο βοηθάει. Και δεύτερο ερώτημα, πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, να προτείνετε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών.
0: Mm.
1: Η έμπνευση.
0: Μάλιστα.
1: Να συνεργάζονται λοιπόν οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών, δύο διαφορετικές μοναξιές, έτσι.
0: Γιατί αυτή... το πολιτικό σύστημα ούτε με τη νέα ούτε με τη μεγάλη γενιά συνεργάζεται, κύριε Μαυράκη. Να σας πω κάτι, έχετε δίκιο εσείς, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, τα παιδιά, το ποίημα είναι εξαιρετικό. Ο τίτλος του είναι «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» και είναι αισιόδοξο, από τα αισιόδοξα του εμπειρικού. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει μία λέξη, πιστεύετε τα παιδιά, όσο ετοιμασμένα και να είναι, την έχουν ενοιολογικά εύκολη ή θα είναι κάτι που μπορεί να σκαλώσουν? Η λέξη «αχάτη», γιατί ο αχάτης
1: είναι στις λέξουλες που δίδονται.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνη είναι στις λέξουλες που δίδονται.
0: Α,
1: έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Από κάτω από το κείμενο, κατάλαβα τι λέτε.
0: Ναι.
1: Δεν μας δίνανε βοήθειες τέτοιου τύπου, θυμάστε.
0: Σωστά.
1: Δεν μας τα δίνανε αυτά.
0: Όχι, λοιπόν, μόνο Τζάρτζανο είχες παραμάσκαλα και μέχρι εκεί, αλλά το να στολιστείς μαχάτι. Δηλαδή, κυριολεκτικά είναι να φορέσει κοσμήματα με αχάτι. Το όνομα του ημιπολίτη μου είναι από τον αχάτι ποτιμό. Αλλά μεταφορικά δεν είναι να αντιθείς με τις ιδιότητες που συμβολίζει πέτρα και ο αχάτης είναι ισορροπία και γείωση. Γι' αυτό ρωτώ.
1: Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Εντάξει τώρα, η ερώτηση που τίθεται από κάτω είναι καλά και όμορφα διατυπωμένη.
0: Αχα.
1: Οπότε δεν χρειάζεται εδώ και την τρομερή ερμηνευτική προσέγγιση. Καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Σωστά.
1: Όχι καμία απαιτητική ερμηνευτική προσέγγιση. Δηλαδή με τις τέσσερις λεξούλες που δίδονται. Γιατί φαντάζομαι και ο ίστρος θα είναι άγνωστη λέξη, μάλλον για αρκετούς.
0: Ρε τι πάθαμε,
1: το
0: 2020.
1: Το βλύσμα, ναι. Να κάνω.
0: βέβαια, τα γε, μπρο. Τα μπρο και τα ο και τα νο, εκεί οδηγούν τελικά. Μάλιστα.
1: Και ο εμπειρικός άγνωστη λέξη είναι, προφανώς, έτσι δεν είναι. Για τους περισσότερους 17χρονους άγνωστη λέξη είναι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Είναι καλά διατυπωμένα, καθαρά κείμενα, με μια θεματική ενότητα που έχει κουβεντιαστεί έτσι κι αλλιώς. Οι σχέσεις και ως διαγώνισμα ήταν πρότασή μας τον Απρίλιο στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, οι οικογενειακές σχέσεις, και θα το βγάλουμε αυτό να το αναδείξουμε. Αναλυτικές απαντήσεις στην Κρήτη TV στις 2:30 το μεσημέρι. Εκεί θα είμαστε ζωντανά, με εγκυρότητα να δώσουμε αναλυτικά τις απαντήσεις των θεμάτων, κύριε Σαχίνη.
0: Ωραία. Λοιπόν, επειδή αύριο έχουμε τα ΕΠΑΛ στο ίδιο πεδίο, στο ίδιο μάθημα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Άρα, από πλευράς δημιουργών των θεμάτων, η έκθεση δεν είναι κλειδί. Τώρα μένει να δούμε πώς θα γράψουν τα παιδιά, βεβαίως. Αλλά έτσι πριν αλέκτορ φωνήσε, αλλά γενικώς εκτιμάται ότι δεν θα είναι από τα μαθήματα που ο βαθμός του δυσκολίας θα είναι ένα από τα κριτήρια στη συνέχεια.
1: Όχι. Δεν κάνει τέτοια έκπληξη. Θα το δούμε στην πορεία.
0: Σωστά.
1: Και επίσης μην ξεχνάμε ότι είναι ένα μάθημα που αφορά όλο τον κόσμο. Άρα και ακόμα και να ήταν δύσκολα τα πράγματα, με όμοιο τρόπο θα αφορούσε τους πάντες. Θα το δούμε στην πορεία, θα το δούμε. Αλλά νομίζω ότι όχι, εκπλήξη δεν έκανα. Αυτά τα θέματα όχι.
0: Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαυράκη για την αμεσότητα, την εγκυρότητα και κυρίως γιατί κάθε χρόνο σπάμε το ρόδι με έναν τρόπο μαζί του και γιατί τα σχολιάζουμε και με ένα διαφορετικό τρόπο. Καλημέρα κύριε Μαυράκη, καλή επιτυχία και καλό κουράγιο σε όλα τα παιδιά. Ακόμη και τα παιδιά που θεωρούν ότι δεν τα πάνε καλά, δεν είναι το τέλος εδώ, δεν τελειώνει εδώ ο κόσμος, μην τρελαθούμε.
1: Γυρίζουμε και μάλλον κλείνουμε την πόρτα πίσω μας και κοιτάζουμε μπροστά. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Σωστό. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Θέλω να το πω αυτό, δεν είναι σχήμα λόγου. Να διαβάσετε ένα ωραίο κείμενο που έχει αναρτήσει ο φίλος εδώ της συγγνώμης του Αντώνης

και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις να χαρείς και ακόμα να χαρείς και όχι να πίνεις ξύδι όποιος κι αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο δε με μέλι. Ορθό κοφτό σαυλής μακραυγής γλάρου. Πρέπει να γυμνωθείς και αν στολιστείς να στολιστείς μαχάτι. Πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε. Μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Και αφού λυτρώσεις την ψυχή σου, τον ίστρο του βαρβάρου, έβγα στο δρόμο. Και εκεί, προπάντων, μη φοβηθείς το πάτημά σου. Ανδρέας Εμπειρίκος, 1933.

0: Λοιπόν, λέει η Κατερίνα, καλημέρα σας. Οι πόλεις άλλο, όταν τα μεγάλα συμφέροντα αποφασίζουν να διαλύσουν κράτη, έθνη και λαούς, σπέρνουν μίσος και διχόνοια. Ο Ορέστης μου γράφει, η υποσιτισμένη συμμορία των οπεκεπέδων μήπως πρέπει να κάνουν μια μήνυση που έφτασαν χοληστερίνη 500 στο Υπουργείο Ασφάλειας του Πολίτη. Ξέρεις τι είναι να φας 300 εκατομμύρια σε προβατίνες? Ο κύριος Νίκος, άντε λέει, για να μην με λέτε πεσημιστή, να σας γλυκάνω κι εγώ, τον ήπιαμε γλυκόπιωτα. Εντάξει τώρα, λέει, καλή εκπομπή. Έχει και παραλλαγές ο κύριος Νίκος. Ο Θήμιος εξηγείται. Προανήγγυλαν, λέει, τον Αυγερινό στο Real για συνέντευξη σήμερα και μετά λένε θα πάρουν και από τη Ζαχάροβα συνέντευξη, τα κλασικά που κάνουν. Τι να σου πω, Θήμιο, όποιος δεν θέλει χτύπου, στο Χαλκιδίο δεν πάει. Η Βιβί μου λέει, καλημέρα. Το στέλνω, λέει, στους φοιτητές μου και σε όλα τα βλαστάρια μας που αγωνίζονται. Καλημέρα, Βιβί. Είπα, λέει, σε ένα φίλο, ο φίλος ο Βαγγέλης, στη Γερμανία που ζω, τι είναι τα φροντιστήρια στην Ελλάδα, και αφού με κοίταξα χάνος κάμποση ώρα, ξέσπασε γέλια και γελάει ακόμη. Και ο Γιάννης από τη Ρόδο λέει, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, είναι ολονών παιδιά, είναι το αύριο αυτής της χώρας, σωστό. Και το σήμερα τολμώ να πω, πάμε σε διάλειμμα.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται, φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες

0: Τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάτος, είπες?
0: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042 322.
2: Νικολάτος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάτος Πλακάκια.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, η παραγγελία!
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
6: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946 96 90 80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
12: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
12: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
11: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
12: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
11: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
12: Και στο lithi.gr.
13: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
14: Θυμόνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
15: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
16: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
17: Μπράβο αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
16: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
17: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
18: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
17: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
18: Μπα.
17: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
19: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
20: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
19: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
21: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
17: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
16: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
18: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
17: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
16: Μπα.
17: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
22: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα το επαναλάβω, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας, σε όλα. Όλες και όλους, είναι μία μάχη, δεν είναι το τέλος του δρόμου, έτσι. Τα θέματα, ακούσατε, είναι καλά, βατά, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό το βατά, τα ακούω πολλές φορές, είναι βατά, δηλαδή υπάρχουν και άβατα. Είναι θέματα για να γράψουν τα παιδιά, μιλάει βεβαίως για την παγκόσμια μοναξιά, για το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των νιάτων και των ηλικιωμένων και κλείνει με ένα πείμα του εμπειρίκου αισιόδοξο. Αισιόδοξο όταν είμαστε σε μια χώρα όπου υπάρχει το μεγάλο ερώτημα αν υπάρχει τελικά μια σκέψη, ένα όραμα, ένα σχέδιο σε μια χώρα που βρίσκεται ή μάλλον στέκεται σε κινούμενη άμμο, σε ένα κόσμο που αλλάζει βία πλέον και χωρίς προειδοποίηση και σε μια χώρα που έχει υπαρξιακά ζητήματα. Ακούσατε, στο μάθημα της έκθεσης τίθεται απάντηση και για το δημογραφικό, παρακαλώ. Σήμερα θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, ο οποίος είτε αρέσει σε κάποιον είτε δεν αρέσει, ποτέ δεν παίζει με τις λέξεις. Τις ζυγίζει, αλλά στη δημόσια εκφορά λόγου είναι σαφής. Είναι ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Σαχή, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Και κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, μέρα που είναι και τα παιδιά ακόμη στην έκθεση σήμερα γράφαν για αυτή την παγκόσμια διάσταση, κατάσταση της μοναξιάς που σημαίνει απίσχυναση των ίδιων των κοινωνικών σχέσεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όλα αυτά σε μια χώρα με υπαρξιακό ζήτημα δεν είναι ακόμη σοβαρότερα.
1: Ναι, είναι ωραίο το θέμα αυτό. Νομίζω ότι το θέμα της παγκόσμιας μοναξιάς, ενώ όλες οι κοινωνίες να αισθάνονται ότι οι άνθρωποι δεν έχουν τους στενούς δεσμούς, τους κοινωνικούς και τα στοιχεία αλληλεγγύης ενδεχομένως και λοιπά που χαρακτηριζόταν άλλες εποχές και ότι τώρα οι άνθρωποι έχουν μια μοναχικότητα και δρόμους μοναχικούς, έρχεται η τεχνολογία και το αποτελειώνει. Υπάρχει όμως εδώ μια διαφορά την οποία επιτρέψτε μου να σας την πω. Όλα αυτά συμβαδίζουν και στις άλλες χώρες, αλλά στην Ελλάδα πολύ περισσότερο, ότι φύγαμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από τις τέλους της δεκαετίας του 50-60 κάπου εκεί, έχει γίνει μια σταδιακή μετάπτωση της ελληνικής κοινωνίας από την κοινωνία της φτώχειας και της επιβίωσης που γνωρίσατε κι εσείς εκεί στην Κρήτη, το ξέρω και εγώ, το έχω ζήσει στην μεταπολεμική ιστορία στην Ήπειρο πάνω που ήταν και μεγάλα θέατρα επιχειρήσεων στον Ευθύνο Πόλεμο. Όταν μιλάμε μηδέν εισόδημα, μηδέν εισόδημα. Μηδέν εισόδημα. Και σιγά σιγά όμως με την εξέλιξη των πραγμάτων περάσαμε σε μια ακριβώς αντίθετη άποψη, απότομα, χωρίς ενδιάμεσα στόδια, χωρίς να συμβαδίζει και η πολιτιστική ανέλυξη της ανάπτυξης της χώρας και των προτύπων του κόσμου, ας πούμε, κλπ. Και έτσι περάσαμε στην κοινωνία της κατανάλωσης, της ανεξέλεκτης μετά κατανάλωσης, της ρυπαρής και μια υποχώρηση των πολιτισμικών προτύπων. Άλλο πολιτισμό έχει φτώχεια σε εκείνη μου. Άλλες. Έχουν αλληλεγγύη οι άνθρωποι γιατί η ανάγκη της επιβίωσης τους κάνει. Και εγώ ήταν ένα σπίτι. Θυμάμαι μικρό παιδί, πατέρα που ήταν δάσκαλος. Του στέλνω στα χωριά εκεί. Που ήταν στα λεμονικά σύνορα. Και σε μια εβδομάδα παρατούσαν όλοι τον αγώνα επιβίωσης για να δώσουν ένα κομμάτι ψωμί για το παιδί τους και του φτιάχναν το σπίτι. Όλο το χωριό μαζί. Κι άλλα κι άλλα. Είχαν και μια πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη περηφάνεια. Αυτά όλα ανατρέπονται και δεν ανατρέπονται με το πολιτισμικό πρότυπο και με την εξέλιξη. Εκεί στη θέση του νέου κύματος, έτσι να το πω χαρακτηριστικά, χτίστηκαν τα σκυλάδικα αυτά. Ακολούθησαν, ας πούμε, γιατί πίστευε κανείς ότι η εποχή εκείνη που ήταν και η τελευταία δυστυχώς αναλαμπή της μεγάλης επιρροής που είχε για την Ελλάδα η μεγάλη πνευματική γενιά του 30 που δεν σταματαγίνει και είναι και εκπρόσωποι της Κρήτης πολλοί οι οποίοι πραγματικά φτιάξαν μια άλλη πνευματική βάση για την πορεία της χώρας η οποία ανεκόπη εξ αυτού του λόγου ακριβώς. Και έτσι λοιπόν, και κλείνω για να μην κάνω διάλεξη, συντηρείται ακόμα η ιστορική καθυστέρηση που έχουμε απέναντι στην Ευρώπη παρά τις προόδους. Μπορεί να τρέχουμε μέσα στον δρόμο και εμείς να πηγαίνουμε. Δεν είναι μηδενισμένη η χώρα, αλλά οι άλλες κοινωνίες πιο θεσμικά συγκροτημένες, με ορθολογισμό στα πράγματα, ίσως και χωρίς τα προβλήματα που έχουμε εμείς με τις περίεργες γυπνιάσεις μας, να πάνε πολύ πιο πέρα και να προσαρμόζονται. Και εμείς να τρέχουμε με ένα το βουνό να φεύγει. Είναι σαν στο βιβλίο «Η Λύκη στη χώρα των θαυμάτων». Έτρεχε καημένη, γιατί να φτάνει το βουνό, ο δρόμος έτρεχε περισσότερο και το βουνό απομακρυνότανε. Και δεν τα λέω λογοτεχνικά έτσι για να περάσει η ώρα, αυτά εγώ τα εννοώ.
0: Όχι βέβαια.
1: Αυτή είναι η κατάσταση της χώρας μας αυτή τη στιγμή.
0: Θέλω κύριε Παπαδόπουλε να σας ρωτήσω, επειδή μπαίνουμε παγκόσμια αλλά και ευρωπαϊκά και στη χώρα σε περίεργες πια καταστάσεις που δίνουν την εντύπωση ότι στεκόμαστε σε κινούμενη νιάμο σε ένα κόσμο που αλλάζει και βία και χωρίς προειδοποίηση και με προβολή ισχύως όποιος τη διαθέτει ή όποιος θέλει να την αποκτήσει περαιτέρω, η χώρα αισθάνεστε ότι είναι μπροστά σε υπαρξιακά ζητήματα? Και για να είμαι σαφής, το υπονοήσατε προηγουμένως, η Ελλάδα βρίσκεται απέναντι σε μια απειλή που όλοι γνωρίζουν, κανείς δεν αντιμετωπίζει και κανείς δεν συζητά. Ακόμη και στα ευρωπαϊκά φόρα, θα μου πεις άμα δεν τους ταρακουνήσεις, προσποιούνται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Στην οικονομία έχουμε δύο ταχύτητες και η κοινωνία στα όρια της. Στους θεσμούς έχουμε πλήρη κατάπτωση, πτώση. Στην πολιτική κόπωση. Δημογραφικά ας τα να πάνε. Τι σας δείχνουν όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, να το ξεκινήσουμε λίγο και σύντομα για να έχει και νοστιμάδα η κουβέντα μας. Εγώ είχα μια σταθερή άποψη ότι όσο η Ευρώπη είναι σταθεροποιημένη, η πολύπουσα και μεγάλη καθυστέρηση από το μέσο όρο της Ευρώπης και Ελλάδα, με όλα τα προβλήματα που έχει, με όλες τις κακουχίες και με όλα τις ευθύνες τεράστιες τις οποίες έχουμε και θέλουμε να τις μεταθέσουμε αλλού, δεν κινδυνεύει. Βλέπω όμως ότι η Ευρώπη δεν είναι αυτή η Ευρώπη. Λοιπόν, όχι μόνο από τότε που ξεκίνησε με τον Μονέ και τους άλλους, αλλά και το Ντελόρ και όλα αυτά που υπήρχε ένα άλλο πνεύμα. Υπάρχουν άλλες δυναμικές. Τώρα αυτή στρατικοποιείται. Οι θεσμοί στην Ευρώπη έχουν γίνει κουρέλι. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως λειτουργεί τώρα, ή μάλλον όπως δεν λειτουργεί, φτάνει απίστευτη αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους λαούς. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές εθνοκεντρικές τάσεις σε όλες τις χώρες, πάλι από εσωτερικά δάση της Ευρώπης. Γιγαντώνεται η Κίνα. Φτιάξαμε με το χωρίς να είναι και τη Ρωσία αυτοκρατορία με η δικιά τους ευθύνη και τη Δύση συνολικότερα. Έχουμε ένα τερπολισμό. Η Ευρώπη μου φαίνεται θα μείνει μόνη. Η Ελλάδα θα είναι η πιο μόνη σε αυτό το ακροτήρι. Γιατί δεν έχουμε θεσμούς. Και αυτούς που έχουμε είναι αδύναμοι, ατροφικοί, κατεστραμμένοι θεσμοί και δεν τα δραματοποιώ. Τα έχω ζήσει. Και νομίζω ότι όταν οι θεσμοί δεν ανταποκρίνονται, δεν στέκεσαι να λες ναι, θα πάμε σιγά με γνώση, θα πάμε με μέτρο να κάνουμε αλλαγές. Οι αλλαγές δεν γίνονται για τις επόμενες εκλογές για να εντυπωσιάσουμε οι μεταρρυθμίσεις. Γίνονται για τις επόμενες γενιές. Θέλουν σχέδιο, βεβαίως θέλουν μετριοπάθεια, δεν κάνεις πράγματα κουτουρού. Αλλά αυτά που ακούω τώρα και σε σχέση με την αναθεώρηση του συντάγματος ή γενικά διάφορες πρωτοβουλίες, μόνο στον δρόμο εκείνο που θα ήθελε η Ελλάδα να επιβιώσει, να επαγγελματικότητα, να μην αισθάνεται και να μην, πες το εδώ, να μην έχει ένα διαρκή φόβο ότι θα χάσει την αυτοεκτίμησή της, τον αυτοσεβασμό της. Γιατί άμα χάσει ένας λαός την αυτοεκτίμησή της, ο λαός αυτός δεν θα υπάρξει σε λίγο. Δεν θα πιστεύει πουθενά και αρχίζουν τα φαινόμενα του μηδενισμού, της απόλυψης. Τα βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε.
0: Mm-hmm. Αισθάνεστε ότι περισσότερο είναι το εσωτερικό ζήτημα της χώρας, της κοινωνίας, των πολιτών της, το νούμερο, ας το πω έτσι ένα, παρότι η αρρύθμιση δεν παίζει ρόλο καμιά φορά, ή το τι συμβαίνει δίπλα της σε μια γενικότερη γεωπολιτική αβεβαιότητα από τον συνήθι ύποπτο, τον γείτονά μας που δεν κρύβει τις προθέσεις του και την αναθεωρητική του στρατηγική. Τι από τα δύο βαραίνει, ή είναι εκ παραλλήλου το ότι μέσα στο εσωτερικό συμβαίνουν αυτά που περιγράφεται και την ίδια ώρα δεν γίνονται εν κενό σε μια κατάσταση ήρεμη, αλλά δίπλα μας έχεις μια στρατηγική αναθεώρησης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, άμα και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με την Ελλάδα, όλα με τα δύναμα κράτη και όταν περικλείεται με αντιφάγους γείτονες, παντού συμβαίνει αυτό. Άμα εσύ είσαι αδύναμος και δεν φροντίζεις να ενδυναμώσεις τις δομές σου, τις διπλωματικές, στρατιωτικές, προσέξτε, την παιδεία σου, την οικονομία σου, να είναι ένας λαός ο οποίος να μην είναι ιτημένος σε μια ιτημένη εποχή, βεβαίως, αφού σε βλέπουν σαν πτωματοφάγο, θα κάνουν το παν να υποφεληθούν πάνω σε αυτό. Είναι κλασικά πράγματα, δεν τα λέω εγώ. Όλους τους σημαντικούς πολιτιολόγους, αν θα πάρεις, ή διεθνολόγους, αυτοί που ασχολούνται και με την ιστορία, τη διπλωματική και την εξέλιξή της, αυτά θα σου πούνε. Θα σας πω κάτι στο πολύ λίγο αλλιώς. Πάντοτε σας είπα προηγουμένως εμείς, μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο μεγάλο πόλεμο, η αγωνία της χώρας ήταν να μπορέσει να σμικρίνει την απόσταση που μας χωρίζει με την Ευρώπη. Αυτή να καλύψει αυτή την ιστορική καθυστέρηση. Και ξέρετε που ήταν το περίεργο. Ήταν ότι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα τότε, γιατί τότε που ήταν κόμματα στην Ελλάδα, τότε ήταν κόμματα ανεξάρτητα με τις διαφωνίες, τις συγκρούσεις, τα λάθη που ενδεχομένως να κάνουν και αυτά, αλλά είχαν αίσθηση του όλου και όχι αίσθηση του κάθε ατόμου που συνεθρίζεται με κάποιους άλλους να κάνουν εισβολή για την εξουσία. Και φέρει πίν. Ο μεγάλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος τότε και σημαντικός οικονομολόγος, ο Δημήτρης Ρομπάτσης, γι' αυτό το πρόβλημα, αυτή την ιστορική καθυστέρηση και την κάλυψή της, το στιγμό των δυνατών, την ονόμασε εκβιομηχάνηση και το περίφημο βιβλίο του. Αυτός που σκοτώθηκε με τον σκότωσαν με τον Μπελογιάννη, ας πούμε, και λοιπά, γίνανε για αυτές τις αθλειότητες. Ο Κώστας Καραμαλής το προσδιορίσε, ανήκουμε στη Δύση. Ο Αλέρεχο Παντελέου αλλαγή. Ο Σιμίτης εξυγχρονισμό. Το ίδιο πράγμα λέγανε με διαφορετικά λόγια. Αυτή ήταν η αγωνία, να καλυφθεί η στέρησή μας απέναντι στην Ευρώπη. Και κυρίως η θεσμική καθυστέρηση, το πολιτιστικό υπόβαθρο και μια σειρά άλλα πράγματα όσον αφορά για το πνεύμα. Δεν μπορεί να είμαστε τραλαλά. Ένα στοιχείο της ευρωπαϊκό που είναι ο ρασοναλισμός, ο ρεαλισμός δηλαδή, έτσι, ο ορθολογισμός, δεν μπορεί πια όταν ανταγωνίζεται τόσο σκληρά και ανοιχτά και οι οικονομίες μας και τα πάντα μας, δεν σωρεύουμε την εμπιστοσύνη την οποία πρέπει να δείχνουμε, να την κουβαλάμε, φορτία μάλιστα εμπιστοσύνη και αξιοπιστίας, οι οποίες άμα διαθαράζονται στο μάκρο μια γενιά που λέγεται ένας άλλος μεγάλος της πνευματικής γενιάς, ο Τερζάκης, πάει το χάνει στο παιχνίδι. Αν δεν θέλει συνεχώς να προσαρμόσει, γι' αυτό το σημερινό θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι τόσο ευρύτερο που δεν ξέρω αν τα παιδιά αυτά από ειδήφουσα εμπειρία, όχι από ευφυΐα, είναι πολύ πιο ευφυΐα από εμάς και έχουν και καλύτερη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τα πράγματα, γιατί είναι μέσα βαθιά ακουμένοι στην τεχνολογία και πιάνουν πιο εύκολα τις κεραίες τους, τα σύννεφα που περνάνε από πάνω και τα ρεύματα πάνω από το κεφάλι μας. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να το κάνουν στις τελευταίες τάξεις ένα τέτοιο θέμα, θα και πολύ ενδιαφέρον, των ελληνικών πανεπιστημίων.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, αισθάνεστε ότι η κοινωνία έχει παρετηθεί από το να οσμωθεί, να συζητήσει, να διαφωνήσει και να απαιτήσει για να σμπρώξει και όλο το πολιτικό σύστημα, το οποίο παλιότερα είχε άλλο ρόλο, τον περιγράψατε, είτε συμφωνούσε κάποιος, είτε διαφωνούσε με τον ένα ή τον άλλο πολιτικό, είχαν ένα όραμα, είχαν ένα σχέδιο με τα λάθη του και κυρίως είχαν και έναν παιδευτικό ρόλο, εκπαιδευτικό ρόλο. Τώρα αυτά πια αισθάνεστε ότι η κοινωνία.
1: Παιδαγωγικό, παιδαγωγικό.
0: Ναι, παιδαγωγικό. Σωστό. Ναι. Αισθάνεστε ότι η κοινωνία έχει παραιτηθεί?
1: Όχι ακόμα. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και όχι στην Αθήνα. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε η Αθήνα, ούτε η Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ακόμα ένα υπόστημα ανθρώπων σε όλη την επικράτεια της χώρας οι οποίοι κρατάνε, αλλά συνεχώς λιγοστεύουν, αλλά απογοητεύονται όταν δεν υπάρχει προοπτική, όταν δεν αισθάνονται ένα σεβασμό της πολιτείας, όταν, κοιτάξτε να δείτε, στην πολιτική υπάρχει το λεγόμενο οι ψυχρές αφαιρέσεις της πολιτικής, δηλαδή η ψυχρότητα με την οποία παίρνονται οι αποφάσεις, οι οποίες όμως πολλές φορές αυτές αντικρούονται, έρχονται σε αντίθεση με το συλλογικό συνέστημα. Και δεν είναι δε και καλά τα θέματα στενά τα οικονομικά. Είναι πολλά άλλα πράγματα που διαμορφώνουν συνειδήσεις που προχωρούν οι λαοί, ας πούμε. Δεν μπορείς να αναιρέσεις το συναισθηματικό κριτήριο. Και το συναισθηματικό κριτήριο είναι να αντιλαμβάνεται ο λαός ότι ζει σε μια κοινωνία και σε ένα έθνος που πάει στο διάλογο, δεν είναι ταπεινωμένος συνεχώς, να αισθάνεται κατώτερος, ούτε ανώτερος. Να αισθάνεται τουλάχιστον ισότιμος και με τους άλλους λαούς και με εκείνους που συμπορεύεται πολύ περισσότερο τώρα, ας πούμε. Αυτό είναι ευθύνη της πολιτικής, δεν είναι κανένας άλλον. Και αν τον εξεχρεώνεται, έλεγε ο Βακαλόπουλος, ο μέγας ιστορικός, μια φορά η ηγεσία τότε σε κοινωνίες οι οποίες δεν έχουν θεσμική βάση, όπως η δική μας, η οποία χειροτερεύει μέρα με την ημέρα, τότε οι πολίτες εξαχρεώνονται περισσότερο. Δηλαδή, αντίθετα στις θεσμικές κοινωνίες που έχουν βαθιά θεσμικούς θεσμούς και τυπικούς και κυρίως αφανείς θεσμούς που είναι προϊόν, ξέρετε, επικαθισμένης έτσι μέσα στην κοινωνία τους αντίληψης ότι έχουμε ένα κοινό αξιαστό σύστημα το οποίο υπηρετούμε, αλλά δεν είναι πολύ πρακτικά, δεν είναι θεωρητικά. Αν τα ακούνε, τους ζητώ συγγνώμη τους ακροατές σας, δεν είναι πολύ πρακτικά πράγματα. Και βέβαια και οι ηγεσίες πρέπει να έχουν και μία. Δεν μπορεί να είναι ρηχές οι ηγεσίες. Πρέπει να προβληματίζονται, να βλέπουν πίσω από το κουλινό ότι έρχεται, να προβληματίζουν ποιοι είναι οι καημοί συλλογικοί που έχουν από τα βάθη του αιώνα, ποιο είναι ο χαρακτήρας και η ιδιοσυσία του λαού που θέλουν να κυβερνήσουν ως καθήκον, όχι ως εξουσία. Έτσι. Λοιπόν, είναι πολλά πράγματα και είναι σύνθετα. Τώρα να μην το κάνουμε έτσι. Μάθημα.
0: Ναι, ωστόσο εδώ έχω, πρέπει να σας πω, βροχή μηνυμάτων και ρωτάει ο περισσότερος κόσμος. Άρα κύριε Παπαδόπουλε, ποιο μπορεί να είναι στις μέρες μας το δημιουργικό σοκ που θα σμπρώξει και την κοινωνία?
1: Εγώ έχω εκφραστεί κατά επανάληψη και έχω κάνει και μια ολοκληρωμένη πρόταση πριν δύο μήνες σε μια που είχε την τιμή να με καλέσουν το In Social, το Ινστιτούτο της Δημοκρατίας, σε μια έτσι και καλή συνάντηση με πολύ σοβαρούς ανθρώπους εκεί μέσα. Και είπα ότι αφού ανέλησε έτσι μια κατάσταση, πρέπει η Ελλάδα να μπει σε μια φάση πολλών μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Δεν υπάρχει άλλος. Μόνο οι μεταρρυθμίσεις είναι. Είναι αυτό που το λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες. Πάσο ο βίος του ανθρώπου, ευρυθμίαστε και βαρμοσυστηριαστείτε. Ορίζει και ο ανθρώπου έχει ανάγκη από συνεχείς προσαρμογές, δηλαδή μεταρρυθμίσεις και ρυθμό και ευρυθμία, καλό ρυθμό, ας πούμε. Τίποτα τέτοιο δεν υπάρχουν. Και όσο, και απαντώ στο ερώτημά σας, όσο αυτό θα βαθαίνει η αποσύνθεση, η θεσμική των λειτουργιών της χώρας αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, τότε δεν μπορούν να υπάρχουν ταρακουνήματα, γιατί ήδη ο λαός θα έχει περιπέσει την παρέτηση, τον νιχιλισμό, δηλαδή στον μηδενισμό, στην απόρριψη, όλοι οι ίδιοι είναι κλπ. Και εκεί χάνονται οι ελπίδες. Και δεν ανασταίνονται οι ελπίδες με αισιοδοξίες και με μανιφέστα και με καινούργια κόμματα. Οι ελπίδες χτίζονται. Αλλά χτίζονται συγκεκριμένα και από ανθρώπους οι οποίοι κουβαλάνε αξιοπιστία και έχουν και φορτία εμπιστοσύνης.
0: Δεν θα σας κουράσω πολύ. Θέλω όμως τρεις άξονες να σας θέσω. Η οικονομία, και είναι ένα πεδίο το οποίο το γνωρίζετε διαχρονικά πολύ καλά. Στην κοινωνία η αίσθηση είναι ότι είμαστε σε δύο ταχύτητες. Σας το πω πολύ σχηματικά και σας φανεί ακόμη και λαϊκισμός. Μία ασφαλής νησίδα που περνά ωραία και καλά και ένα πλειοψηφικό κομμάτι που αν δεν μπαίνετε ζορίζετε πολύ το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο κάθε μήνα. Πώς θα αλλάξει, αν δεν αλλάξει αυτό, πώς θα αλλάξει η φέρουσα αντίληψη στην κοινωνία?
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε, εδώ δεν υπάρχουν στην τσέπη συνταγές έτσι να τη βγάλω και να συνεργώσω. Αλλά μπορώ να σας πω το εξής, ότι δεν είναι αυτοί που περνάνε καλά και οι άλλοι που περνάνε άσχημα, είναι λίγο πιο σύνθετο. Υπάρχει το ένα τρίτο, περίπου σχηματικά είναι αυτό, το οποίο περνάει πολύ καλά, διότι έχει από την προηγούμενη περίοδο της Κρεπάλης αρκετά χρήματα, λίπος δηλαδή, να καταναλώνει και το βλέπουμε. Υπάρχει ο μεσαίος χώρος, ο μεσαίος εισοδηματικός χώρος, ο οποίος με διάφορους τρόπους μπορεί να μην έχει τις δυνατότητες που έχουν άλλοι, ας πούμε, κλπ. Αλλά πορεύεται. Και υπάρχει ένα κομμάτι, πάλι περίπου το ένα τρίτο, το οποίο τα βγάζει πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτά δεν αντιμετωπίζονται ούτε με επιδόματα, ούτε με τίποτε. Θέλει ανακαθορισμούς η χώρα, αλλά θέλει πολιτικές. Όταν λέμε πολιτικές, πολιτικές είναι άλλο πράγμα από τις πολιτικές που λέμε στην Ελλάδα, καθώς κάνει πολιτική, δηλαδή βρίσκει τρόπους επικοινωνιακούς ή άλλους, πετάει ωραία πράγματα για να κερδίσει ψήφους. Έτσι είναι, αυτό έχει εμπεδωθεί. Ενώ πολιτικές είναι μεταρρυθμίσεις οργανώνεις που θα σε οδηγήσουν. Θα σου πω, δεχόμαστε όλοι, είναι λίγο υπερβολικός, το μέλλον της Ελλάδος είναι να μπορέσει να αποκτήσει παραγωγικό ιστορικό ένα διαφορετικό από ό,τι έχει σήμερα. Δεν φταίει αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να λέει πιο συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ, ο δημόσιος διάλογος στη χώρα. Τι επιλογές έχουμε? Η μόνη επιλογή η οποία είτε το πείστε είτε δεν το πείστε είναι ο τουρισμός, αλλά ο οποίος δεν καταλήγει πουθενά. Και εξάλλου η συμμετοχή του, αυτό το τελευταίο καιρό, είναι στο 15% περίπου του ΑΕΠ, όταν η αγροτική παραγωγή είναι 4,5%, ας πούμε. Για να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης για να μπορούμε να έχουμε. Για να αυξηθεί λοιπόν η παραγωγή στη χώρα πρέπει να δούμε, να βάλουμε το γενικότερο, που είναι η ενδογενής ανάπτυξη. Δηλαδή, τώρα που έχουμε υποδομές, τεράστιους δρόμους, λιμάνια, έχουν γίνει πάνω στα οποία πρέπει να κρεμαστούν τα περιβάλλοντα τα καινούργια. Στη δεκαετία του 50 της Τόκιας, τότε φτιαχνόταν τα καινούργια περιβάλλοντα. Θυμάστε την έκρηξη, τη μεταπολεμική, εκεί μετά το δεύτερο, στη δεύτερη δεκαετία του 50, του 60 κλπ. Η Ελλάδα ήταν γεμάτο εργοστάσια. Όταν έκανε εξαγωγή σε όλο τον κόσμο. Να μην τα θυμίσω τώρα, ας πούμε, έτσι. Γιατί και αυτοκίνητα έφτιαχνε. Σπαράγεσαν όλα. Δεν σπαράγεσαν. Γιατί έπεσε κάτι ο μετεωρίτης και μας κατέστρεψε. Διότι δεν προσαρμοστήκαμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τώρα λοιπόν θέλει άλλου είδους πολιτικές, οργανωμένες πολιτικές. Αντιλήψεις θέλει. Μετά άλλη οργάνωση χώρα. Τώρα ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένοι, αυτό είναι ξεπερασμένο. Συμμετείχα και εγώ τότε με τις διάφορες μεγάλες τότε αλλαγές που έκανα και σώθηκε μάλιστα και το δεύτερο ή τρίτο, δεν θυμάμαι, πακέτο τυρών με την περιφερειακή συγκρότηση της χώρας. Με τους περιφερειάρχες εκεί που τους.
0: Ναι, αλλά αυτό τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω, φαίνεται να αλλάζει. Ξανά έχουμε υπερσυγκέντρωση. Δηλαδή, πάρε αρμοδιότητες στην ταμπέλα, αλλά στην ουσία θα προσαρμοστείς στον κεντρικό σχεδιασμό μηχανισμό του εκάστοτε κόμματος που κυβερνά. Του εκάστοτε.
1: Όχι, δεν είναι και του εκάστοτε πολιτικού γραφείου.
0: Μάλιστα.
1: Του πρωθυπουργού. Τώρα εγώ δεν θέλω να πω σε αυτά. Εγώ είμαι αντίθετος με το θέμα του από την πρώτη στιγμή. Και από την πρώτη στιγμή, μάλιστα, είμαι και ο μόνος που έφερα αντίληψη από την πρώτη στιγμή ότι είναι λάθος μοντέλο. Καταρχάς, είναι λάθος η χρήση του όρου επιτελικό. Το επιτελικό κράτος αφορά την διοίκηση, όχι την κυβέρνηση. Δηλαδή, τα υπουργεία απαλλάσσονται από εκτελεστικές αρμοδιότητες και τις μεταφέρουν στην κατατόπους αποκέντρωση, περιφέρειες, δήμους κλπ. Ισχυρές περιφέρειες, σύγχρονους δήμους κλπ. Και στην την καθήλυν αυτοδιοίκηση, αποκέντρωση. Όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, το μοντέλο να πάμε να πάρουμε της Αλβανίας. Έφτιαξε η World Bank. Εκεί θα πάτε σε όλα τα. Στην Αλβανία. Τώρα, να μην έχουν χαρά την Αλβανία μας, έχει μοντέλο. Εκεί να κάνουμε. Έχει περίπου τώρα 15 χρόνια που το έχει εισάγει το επιτελικό κράτος. Εμείς πώς θα το εισάγουμε? Δεν είναι επιτελικό κράτος το πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού. όπου συνήθως λειτουργεί εκεί μια δεύτερη κυβέρνηση, ας πούμε, κλπ. Υπάρχει και η άλλη του συντάγματος αναγκαστική και γίνεται αυτό το οποίο γίνεται. Οι αποφάσεις παλιότερα λέγαμε όταν κυβερνούσαν το Πασόκ πρέπει να υπαρκούν και αυτές σε κάποιες διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού. Πρέπει να κάνεις κοινωνικές συμμαχίες, πρέπει να αισθάνεται ο λαός ότι είναι κάπως συμμέτοχος. Δεν μπορεί βέβαια να ενσωματώνεται η κάθε κρυφή και ύποπτη επιθυμία καθενός εκεί μέσα, επειδή το πει ο λαός. Αυτά περνάνε από διαδικασίες γιατί μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα, άλλες λογικές, άλλα τέτοιο. Ήταν ο περίφημος, αν θυμάστε, δημοκρατικός προγραμματισμός. Τέλειωσαν αυτά. Τώρα δεν υπάρχουν. Και ό,τι προβλήματα βλέπετε και όλα αυτά που γεννιόνται δεν είναι από την αποκέντρωση, είναι από την υπερσυγκέντρωση εξουσιών πλέον στη χώρα.
0: Σωστό. Το δεύτερο άξονα που θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το περιγράψατε και είπατε ότι είμαστε σε μια πλήρη αποδιοργάνωση και των όποιων θεσμών. Ξέρετε, υπήρχε πάντα μια αίσθηση, μπορεί και να χρησιμοποιούνταν περισσότερο ανεκδοτολογικά ή συνθηματολογικά, αλλά το τελευταίο καταφύγιο όλοι λέγαν είναι η δικαστική εξουσία. Σήμερα δεν θα πω υπερβολές, η δικαστική εξουσία στις μετρήσεις τουλάχιστον της κοινής γνώμης είναι στα τάρταρα. Και δικαιοσύνη.
1: Άρα, εντάξει, οι μετρήσεις κοινής γνώμης είναι και.
0: Καλά, σωστά.
1: Κατά την άποψή μου δεν είναι αυθεντικές.
0: Σωστά.
1: Οδηγητούνται και το γενικότερο κλίμα.
0: Αλλά.
1: Ακόμα αντέχει η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, το λέγω με τα λόγου γνώσεως. Υπάρχουν δικαστές, υπάρχουν και προβλήματα βέβαια τεράστια, υπάρχουν και πιόρκοι, υπάρχουν και γνώμονες, υπάρχουν. Πολλά υπάρχουν όπως υπάρχουν παντού. Αλλά μην τα ρίχνουμε όλα στη δικαιοσύνη όταν βγάζει αποφάσεις που δεν μας συμφέρουν. Ή βγάζει αποφάσεις που δεν μας συμφέρουν. Για την ώρα κρατιέται, δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατηθεί.
0: Ακόμη και ο εναγκαλισμός.
1: Μεταρρυθμίσεις πλήρους αποκοπής της δικαιοσύνης. Εξάλλου αυτό είναι και το νόημα. Ακούμε όλοι που λένε το έχουν κάνει και πολιτική λειτουργικό. Μερικοί δεν καταλαβαίνουν γιατί λένε. Συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι είναι. Λένε το κράτος δικαίου. Και δεν έχουμε στο μυαλό του το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαιοσύνης, δηλαδή ενδεχομένως δίκαια να μοιράζονται τα χρήματα. Δεν ξέρω, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Έχει να κάνει με το πολίτευμα. Κράτος δικαίου είναι ότι οι τρεις συνταγματικές εξουσίες των δημοκρατιών όλου του κόσμου δεν αλληλοεξαρτώνται και δεν αλληλοεπηρεάζονται. Δηλαδή η εκτελεστική, η νομοθετική και η δικαστική εξουσία. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές διασυνδετήριες και από πάνω αλλά και από κάτω από τη γη διασυνδέσεις έτσι μεταξύ τους και τα έχουμε ζήσει, πιστεύουμε από εγώ και μια πείρα από πάνω σωτά λόγω της πολύχρονης θητείας μου στη Βουλή και στα κυβερνήσεις. Ναι, υπάρχει θέμα και όλα εξαρτώνται από το πώς μπορεί να εμπνευστεί ένα σύστημα το οποίο να αποφασιστεί. Όχι με μερεμέτια. Αλλά αυτά δεν γίνονται με νησίδες αρετής. Φτιάχνουμε αυτό και αφήνουμε το άλλο. Άμα το άλλο είναι μολυσμένο, το μολύνει και αυτό. Πώς τίθεται ο εκδηλωτή επιχείρηση που το εξηγιάνσει και έστω και αν το εξηγιάνσει, θα μολυνθεί σε λίγο. Άρα ξεκινάμε από τους πολιτικούς θεσμούς. Μετά πάμε όπου η αδυναμία σκάλυψη των πολιτιακών θεσμών της ουσίας, δηλαδή Προέδρου Δημοκρατίας κλπ. Που δυστυχώς καταργήθηκαν. Και πάμε μετά και σε άλλα πράγματα, συγκρότηση δευτεροβάθμου ολιγομέλους 50 ατόμων δευτεροβάθμου κοινοβουλίου, τύπου Γερουσίας δηλαδή, κακώς καταργήθηκε τότε στη Βασιλεία και είναι γεμάτο, οι περισσότερες χώρες έχουν για να μπορούν να σταματάνε τις αφαιρεσίες των υπουργών μέσα νομιμοποίηση απαράδεκτων πράγματων, οι οποίες παίρνουν. Έχουν πάρει στην ιστορία της χώρας μας και στοιχεία λεϊνότητας πολλές φορές τι έχει ψηφιστεί υπέρ ατόμων, όχι υπέρ της τέτοιας κοινωνίας κλπ. Λοιπόν, ξεκινάνε από αυτά και άλλα πράγματα, κατάργηση του σταυρού προστίμησης, ο οποίος είναι η βασική πηγή που διαλύει τα πάντα, δεν τα αφήνει τίποτε όρθιο έτσι μέσα. Αν θέλουμε να κάνουμε μια σύγχρονη κοινωνία, πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Σας είπα ένα πολύ μικρό δείγμα. Πολύ μικρό δείγμα, γιατί είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν συνδυαστικά. Είναι και άλλα που δεν θέλουν και αλλαγή του συντάγματος. Γίνονται και με το κοινό νομοθέτη. Αλλά αυτά όλα πρέπει να είναι να είναι ένα γενικότερο σχέδιο. Δεν μπορεί να είναι αποσπασματικά, αν το πούμε αυτό, πόσο θα εντυπωσιάσω με τη κοινή γνώμη για να πάρουμε ψήφους ή το ένα κόμμα το πει το άλλο ή το κόμμα της κυβέρνησης, δεν έχει σημασία. Πετάνε. Άκα, θα το ακούσει καλά ο λαός, το αρέσει αυτό.
0: Θέλω να σας βάλω και το τρίτο ζήτημα, ερώτημα, όχι ερώτημα, αιχμή αν θέλετε. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με βία και όπου η ισχύση ήταν πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει με έναν τρόπο κάποτε χρειαζόταν και ισχύς έστω και ως φίλος οικής την επίκληση διεθνών κανόνων. Σήμερα με την Τουρκία, με αυτά που ακούγονται ότι έρχονται, μπορείς να δηλώνεις ως χώρα απλά ότι είσαι δύναμη σταθερότητας στην περιοχή?
1: Αλλά αυτές οι διπλωματικές διπλωματικές που συνήθως έτσι διατυπώνονται όταν υπάρχει σε ένα σε τέτοια παρόμοια θέματα αμηχανία. Και το πρόβλημα είναι ότι παρά είμαστε αμηχανία στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Όχι τα τελευταία πολλά χρόνια. Ναι. Δεν θέλω να μπω στο θέμα ειδικότερα στα γεωπολιτικά εδώ, γιατί είναι και ευαίσθητα και έχω και μια αρχή, και να μου το συγχωρέσετε και εσείς και ακροατές σας. Εγώ χειρίστηκα πράγματα, όχι εξωτερικής πολιτικής, αλλά εμέσως αυτά, από σε διάφορους τομείς πολύ ευαίσθητους, που εμέσως είχαν σχέση με αυτά, να μην προχωρήσω. Και έχω εκπαιδευτεί ως εξής. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, εάν δεν έχω γνώση των φακέλων. Ευχαίρος, ακέρος και επιπολέως, με την οποία βλέπω όλοι να παρελάβουν διάφοροι άσχετοι τώρα από τα κανάλια σας, στους οποίους τους καλείτε ας πούμε, και λένε πράγματα τα οποία είναι εκτός πραγματικότητας, διαβάζουν, ακούνε τύπο προηγούμενος, διαβάζουν και λίγο τις εφημερίδες ή ακούν καμιά εκπομπή και έρχονται και κάνουν τους σοφούς. Αφού μόνο δεν τα ξέρετε, αφήστε τα, μην τα ταλαιπωρείτε τα πράγματα γιατί τα μπερδεύετε. Είναι ο ειδικός με τη συμπυκνωμένη άγνοια που λέει ο Γιώργος Καφαντάρης. Στην Ελλάδα λέει, αγαπητοί μου, πήγανε σε δύο υπουργούς απευθυνόταν, τους ζήτησαν να πάρουν δύο συμβούλους. Είπε όχι. Και λέει, γιατί κύριε πρόεδρε, χρειαζόμαστε. Θα τότε με το μεταναστευτικό της προφής. Και λέει, ειδικός στην Ελλάδα, αγαπητοί μου, είναι ο κατέχων της συμπυκνωμένη άγνοια, ας πούμε. Αυτή παρελάβει κάθε μέρα.
0: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαδόπουλε, αν σήμερα εμφανιστεί μπροστά σας ένας εικοσάρης με τη συσσωρευμένη εμπειρία σας και στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου και όχι μόνο, και σας πει, κύριε Παπαδόπουλε, άρα για σας αυτή τη στιγμή ποιο είναι πρακτικά το μείζον ζήτημα που πρέπει εγώ ως νέος και όλοι οι νέοι μαζί να το πάρουμε στα χέρια μας και να το προχωρήσουμε, τι θα του απαντούσατε?
1: Ευθέως είναι ότι φτάσαμε σε ένα σημείο αποθεσμοποίηση της χώρας, που ο στόχος της αναθέσμησης της χώρας είναι άνευ άλλης συζητήσεως. Η χώρα πρέπει να αναταχθεί με καινούργιους θεσμούς, από καινούργιους ανθρώπους, όχι με καινούργιους ανθρώπους στην πολιτική. Και αυτό καλό είναι να ζωντανέψει λίγο η πολιτική, αλλά όχι με το κριτήριο το ηλικιακό, γιατί βλέπουμε και είδαμε τι σημαίνει. Είναι η αναθέσμιση της χώρας σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από τους βασικούς θεσμούς που είναι το κράτος, δηλαδή τους πολιτικούς θεσμούς, τους πολιτιακούς θεσμούς και μετά όλους τους λειτουργικούς θεσμούς. Εάν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, αφού παράγουν και μολυντής είναι το πολιτικό σύστημα, θα τους ξαναμολύνει. Τι το κάνουμε τώρα? Γι' αυτό χρειάζονται γενναίες μεταρρυθμίσεις, πολύ οργανωμένες και με μεγάλη συνεννόηση. Αλλά δυστυχώς το κονσένσους στην Ελλάδα πρέπει να έχει πνίξει εδώ και καιρό αυτός ο αδυσόπιτος λαϊκισμός στην αγωνία και στην πάλη για τους ψήφους του ψηφοδέλτα.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία πρωί Παρασκευής. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα σε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, έχω κρατήσει όλα τα μηνύματα και ό,τι στέλνετε και έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος της εκπομπής σήμερα.
2: Ενέα 1984.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
22: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
22: Α, είπα κι εγώ.
2: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
23: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport event της χρονιάς έρχεται στην Ελλάδα. Το Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται εκρηκτικά drift shows με πρωταγωνιστή το θρυλικό Mad Mike σε ένα tour που θα περάσει από Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη. Πρώτος σταθμός, το λιμάνι του Ηρακλείου, το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, όπου ο Mad Mike, ο Άμπτο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτσα μαζί με Έλληνες οδηγούς θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο συγχρονισμένα περάσματα, καπνούς και αδρεναλίνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μάχες drift, εντυπωσιακές επιδείξεις και το μεγάλο drift snake με όλους τους οδηγούς να συμμετέχουν ταυτόχρονα στην πίστα για ένα θεαματικό κλείσιμο της βραδιάς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
24: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
26: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
27: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
26: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
27: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
26: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
28: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά. Τράκι 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
29: Ήρθες!
30: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
29: Άσε τι εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
30: Κατεψυγμένο ψαράκι.
29: Είδα σούχανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
30: Μα καλό φαίνεται.
29: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανοίγεις να γράφει κόκαλης.
31: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
29: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι ντάπαδες κοκάλωσες.
32: Βάλε ένα κρέτα σαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτα σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτα σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
33: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
34: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
33: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
3: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: 11 και 10. Κύριος Γιώργος από το Ελσίνκι, καλημέρα κύριε Γιώργο. Λέει: πρέπει να γνωρίζετε όλοι ότι στη Φιλανδία 1.250.000 άνθρωποι ζουν μόνοι τους σε μια χώρα συνολικού πληθυσμού 5.660.000 ανθρώπων. Εύχομαι ωστόσο η νέα μορφωμένη γενιά της πατρίδας μας να μην αναγκαστεί να φύγει κι αυτή από την Ελλάδα. Από το στόμα σου, κύριε Γιώργο, και στου πολίτη ταυτή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ο Νίκος από τη Λιβαδιά λέει: επικοινωνιακά, γιατί μόνο γι' αυτό μιλάνε. Ο Αλέξης και η Ελλάς τους παίρνει τα σόβρακα. Το μάτς το πάει στα πέναλτι. Και θα πει Τσίπρας ή Χάος, αυτά τα περί επικοινωνίας, περιουσίας και προγράμματα είναι όλα για το φούφου το καβάλα. Πάλι θα τον πιούμε, που λέει και ο κύριος Νίκος. Ο Φώτης έρχεται σήμερα και λέει: καλημέρα στην αγαπημένη παρέα. Γράφω βιαστικά, συγχωρέστε μου τα λάθη. Αλλά όπως είχα πει και σε προηγούμενο μήνυμα, σως. Όσοι φίλοι ακούν και έχουν σταθερά τιμολόγια που έκαναν πέρυσι και λίγουν, πρέπει χθες, όχι αύριο, να μιλήσουν με τον πάροχό τους για ανανέωση ή με άλλον, γενικά να το ψάξουν. Όπως είχα πει, αν δεν το κάνουν, πάνε αυτόματα στο πράσινο μόλις λήξει και δεν έχει ανανεωθεί και η χρέωση στο πράσινο είναι διπλάσια και παραπάνω ίσως ανά κιλοβατόρα από αυτό που είχαν. Στη δική μας εταιρεία, για παράδειγμα, είχαν 9-10 λεπτά ανά κιλοβατόρα και στο πράσινο πάνε στα 19 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Προσοχή, ενημερώστε και τους δικούς σας, είναι κρίμα και μην περιμένετε ενημέρωση από τις εταιρείες σας μόνο, όχι γιατί θέλουν να χρεώσουν παραπάνω, αλλά θα σας πω χαρακτηριστικά. Εμείς έχουμε, λέει, 3.500 πελάτες που πρέπει να καλέσουμε σε 2 μέρες, αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Κατά συνέπεια, λέει, ψαχτείτε όλοι όσοι έχετε σταθερά τιμολόγια που κάνατε πέρσι και λίγουν, πρέπει χθες, όχι αύριο, να μιλήσετε με τον πάροχό σας για ανανέωση. Όπως έχω πει, το Φώτης είναι, τα στοιχεία υπάρχουν, είναι σχεδιασμένο το όνομα για να μην τον εκθέσουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει: δεν ξέρω ποια είναι η επιλογή, ήταν ο Πάριος, αλλά πραγματικά μας φτιάξατε τη διάθεση. Εκεί που ήμουν επί το έργο με το χορτοκοπτικό αναχείρας, ξαφνικά άρχισα να χαμογελάω. Βεβαίως. Μετά ως γνήσιος μεταλλάς αισθάνθηκα λίγο φλόρος, οπότε έβαλα να ακούσω λίγο Christ, που είναι και της ημέρας, με το εάλο, εννοούν το εάλο, μάλιστα. Rotting Christ, συγγνώμη. Ο Νίκος: το αντίθετο του βατά δεν είναι μόνο τα άβατα, αλλά και τα δύσβατα, που έχει νόημα το νου μας, λέει, στα νέα παιδιά. Ο Θύμιος λέει: μετά από 40 χρόνια το μόνο που έχω να πω στα παιδιά, υγεία και σιδερένια και ευτυχία στα σπίτια τους. Όλα τα υπόλοιπα είναι ναι μεν σημαντικά, δεύτερα όμως, πρωτίστως να είναι γερά. Σωστό. Δημήτρης: καλημέρα και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Θα ήθελα να πω σε όλους τους νέους και τις νέες μας να ξέρουν πως είναι τα σημερινά σποράκια που κάποια μέρα θα γίνουν τα μεγάλα δέντρα. Τα δέντρα που δεν θα πλώσουν τα κλαδιά και τα φύλλα τους εκεί που η δική μας, που θα πλώσουν τα κλαδιά και τα φύλλα τους εκεί που η δική μας γενιά δεν μπόρεσε. Θα είναι τα δέντρα που θα σκεπάσουν τα λάθη μας, θα διορθώσουν τις παραλήψεις μας και θα πάνε αυτόν τον τόπο λίγο πιο μακριά από εκεί που εμείς δεν φτάσαμε. Εύχομαι λοιπόν να έχουν επιμονή, χαρακτήρα και πίστη στον εαυτό τους. Και να θυμάστε πως κάθε γενιά παραδίδει τη σκυτάλη στην επόμενη. Έτσι και εμείς παραδώσαμε το μέλλον σε εσάς, με την ελπίδα θα τα καταφέρετε καλύτερα. Ο Αλέξανδρος λέει: διαφωνώ με τον κύριο Παπαδόπουλο ότι οι κοινωνίες ευθύνονται για την κατάντια μας. Ήταν μέρος ενός συστήματος που υπηρέτησε οι κομματικές συμμορίες που μας κατέστρεψαν. Θυμήστε του, σας παρακαλώ, ποιος μπήκε φυλακή για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Στο αδιέξοδο, λέει ο Αλέξανδρος Όπιστε, είναι ολοταχώς φιλολογικός και μελάτος δημοκρατικός διάλογος, αλλά δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Η Αναστασία λέει: χωρίς δημόσιες και προσβάσιμες βιβλιοθήκες δεν πρόκειται να εξελιχθεί κανείς, αλλά επίσης μόνο και μόνο το ότι συγκρινόμαστε συνέχεια με την Ευρώπη Δύση, λες και είναι ένα πράγμα, δεν είναι από μόνο του εσωτερικευμένη αποικιοκρατία. Ο Σύφης λέει: όταν μιλάμε για το δημογραφικό πρέπει να μιλάμε με νούμερα, μήπως καταλάβει ο κόσμος πόσο σοβαρό είναι το θέμα, και η ερώτηση σε κάθε πολιτικό πρέπει να είναι αν η χώρα πρέπει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και με βάση αυτό να ρυθμίσουμε τις σχέσεις μας με οργανισμούς και τις υποχρεώσεις μας. Αυτή η φουρνιά, λέει ο Αλέξανδρος, έκανε τις κλαδικές και τους οπεκεπέδες. Δεν αντέχεται σήμερα. Ο Παναγιώτης λέει τις μεταρρυθμίσεις θα τις κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη βοήθεια τη δική σας, θα πάρει την τρίτη τετραετία και θα φτάσουμε στη δεκαετία του 50. Ο Ηλίας λέει εγώ στις φροντιστηριακές μου προπονήσεις έγραψα εκθέσεις και εκθέσεις για τη μοναξιά με οδηγία πάντα να μην χαλάω τα χατήρια των εξεταστών. Διαβάζω σήμερα όπως κάθε 28 του μήνα έτσι και χθες. Πέμπτη, συγγενείς των θυμάτων και αλληλέγγυα έγραψαν ξανά τα ονόματα των ανθρώπων τους έξω από τη Βουλή για τα Τέμπη. Και στην ίδια σελίδα, όπου φύγει για το Αγίου Πνεύματος, ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων, κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι αληθές αυτό που λέει το τραγούδι τελικά. Όταν γελάς, όλος ο κόσμος γελά μαζί σου. Όταν κλαις, κλαις μόνος. Όμως το ποτέ ξανά δεν κατακτώνται δίχως το μαζί και φοβάμαι πως αυτό το μαζί δεν το καταφέρνουμε. Ευχαριστώ, λέει Ηλίας από Λονδίνο. Αυτή η νησίδα, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Βαγγέλης, περνά πάντα ζάχαρη και μέλι, δεν πάει να κυβερνάει και ο Χότζας στη χώρα. Έχουμε καταλάβει, άλλος φίλος λέει, ότι έχουμε διπλάσει τους θανάτους από γεννήσεις. Ποια σχέδια να κάνεις τελικά? Καλημέρα σας από Σαμοθράκη, λέει ο Νίκος. Τι πολιτικές να εφαρμόσουμε με 400 δις χρέος, με αφελινισμένες τράπεζες που χρηματοδοτούν τον εαυτό τους και καθορίζουν τα πλαίσια της δικής τους ανάπτυξης? Μεταρρύθμιση, κύριε Παπαδόπουλε, κατά τη γνώμη μου, είναι η δημιουργία κρατικής τράπεζας ανάπτυξης και επιβολή αυστηρών κανόνων στις ιδιωτικές. Ο Αριστίδης λέει: δεν πειράζει, είμαι από αυτούς που δεν ακολουθώ και ο Πέτσας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είχε πει για τα εμβόλια. Όποιος δεν ακολουθεί, πεθαίνει. Καλύτερα να πεθάνω με το κεφάλι ψηλά και μόνος παρά να ακολουθήσω τους άλλους. Μετά τους ενοχλεί Καριστιανού που είπε για τις αμβλώσεις που είναι και παιδίατρος. Δεν πειράζει. Και ο ναζισμός προοδευτικούς ανθρώπους είχε. Γι' αυτό ο Χίτλερ έκανε σαπούνια τόσους ανθρώπους. Συνένοχοι όλοι. Καλημέρα, λέει η φίλη Τσέρι. Ο Αντώνης λέει: έχω μια. Από Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους με υγεία. Έχω μια απορία, μπορεί να φανεί και χαζή. Πώς γίνεται το κράτος του Ισραήλ που πολέμησε και πολεμάει με το Ιράν να μην συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις? Ας κάνουν ό,τι τους πούν οι Αμερικανοί, ειρήνη δηλαδή. Αν κάνουν ό,τι τους πούν οι Αμερικανοί, ειρήνη δηλαδή. Πάει το αφήγημα ότι το Ισραήλ τους έστρεψε στον πόλεμο. Αν απ' την άλλη το Ισραήλ επιμείνει παρά τις συμφωνίες σε επιθέσεις και ξαναμπούν οι Αμερικανοί, τότε ίσως πιστούμε ότι τους έσυραν οι Ισραηλινοί. Άλλος φίλος μου λέει: μεστός λόγος του Αλέκου Παπαδόπουλου που λείπει από τους σημερινούς πολιτικούς, προσεκτικές διαπιστώσεις, διατυπώσεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Άντε Παντελή, να δούμε τι διάλεξες τώρα.

Γράφει ο Λάζαρος, υπάρχει χάος. Προάλλες εδώ οι ραδιοερεσιτέχνες έκατσαν να πιάσουν για μια στιγμή 984 στη Φιλανδία. Ένα ολόκληρο χρόνο περίμεναν μέχρι να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι απλά χάος, είναι αυτό που βλέπετε κάθε μέρα. Αν ακούν να μας πούν την επόμενη ημερομηνία. Είναι δυνατόν, λέει ο Γιώργος, το ελληνικό σύνταγμα να επιτρέπει 1 εκατομμύριο πληστηριασμούς που μπορεί να αφορά 2 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 1/5 του πληθυσμού της χώρας για κόκκινα δάνεια. Κάτσε να σου πω τώρα. Εδώ έκανες μπίνγκο εσύ σήμερα. Λοιπόν, θυμάστε τη συζήτηση που άνοιξε για το 1 δις που χρωστάνε ο ΜΟΥ, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, να νοικοκυρέψεις το σπίτι σου πρώτα για να νοικοκυρέψεις και τη χώρα. Κάπως έτσι πάει. Θυμάστε και την κόντρα με τη νέα εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Τσίπρα, την κυρία Κουφονικολάκου, όπου είπε ο υπουργός και αντιπρόεδρος ο Άδωνης που τα βρίσκουν τα λεφτά και κάνουν τις εκδηλώσεις. Και του απάντησε, ελάτε να τα βρείτε τα τιμολόγια στα γραφεία του κόμματος, αλλά να μας φέρετε εδώ και τα χρέη σας. Η ανταπάντηση άλλων πολιτικών ήταν ότι ρυθμίστηκαν τα χρέη. Πρώτο ζήτημα. Δεν μας τα δίνετε ολονών στη δημοσιότητα και εμάς των πολιτών και των δημοσιογράφων να δούμε πώς κατά κάνετε εσείς ρύθμιση 1 δις 500 και 500, 600 και 400 όταν οι πολίτες, όχι η ρύθμιση, ούτε το fund και το servicer δεν μπορούν να βρουν και για 5 χιλιάρικα βγαίνει στο σφυρί. Δεν μας τα φέρνετε να δούμε τη σώη ρύθμιση. Έχει και καλύτερο όμως σήμερα. Διότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι τουλάχιστον σε αυτά που λέει τα εννοεί. Έθεσε με το καλημέρα ζήτημα διαφάνειας για τις πηγές χρηματοδότησης για τα οικονομικά της Ελλάς, του κόμματος, δεν μπερδευτούμε. Ωστόσο όταν του απάντησαν, σήμερα το προχώρησε, δηλαδή για τα δάνεια των κομμάτων. Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι τα χρέη του κυβερνώντος κόμματος και του ΠΑΣΟΚ δεν θα αποπληρωθούν, διότι ακόμη χειρότερα, οι τράπεζες τα έχουν ξεχάσει.

0: φάση, γιατί τα χρέη των κομμάτων, ακούστε εδώ τώρα, μπήκαν στις ανακεφαλοποίησεις, δηλαδή πληρώθηκαν από όλους μας. Το σκεπτικό είναι ότι με την περικοπή της χρηματοδότησης των κομμάτων λόγω μνημονίων, αυτά κατά κύριο λόγο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έπρεπε να συντηρηθούν με πολύ λιγότερα έσοδα. Η Νέα Δημοκρατία, είπε ο κ. Γεωργιάδης, μηδένισε τα έξοδά της, αλλά τα δάνεια έτριχαν. Κοιτόκι. Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος και έλαβα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση αντιπροεδρίας μου, η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεολύσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Οι κρατικές επιχορήσεις ήταν 4 εκατομμύρια. Υπάρχει περίπτωση να βγει αυτό? Για να το ξέρει, λέει ο κόσμος, η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες περίπου 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεπτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Έχουμε πληρώσει όλα τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους και εξακολουθούμε να χρωστάμε. Βρε καλώς τους, καλώς τα ζουμπουρλούδικα. Ξέρετε τι γίνεται με τον πολίτη κάθε μέρα, για ακούστε.
1: Στην πραγματικότητα τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και την Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεολύθια της είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
2: Όχι, βέβαια.
1: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
2: Και για το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα.
1: Αντίστοιχα.
0: Ωραία. Γιατί τα παίρνετε λοιπόν? Εξακολουθείτε και παίρνετε, αλλά δεν μπορείτε να αποπληρώσετε. Α, το κάνουμε κι εμείς έτσι όλοι. Να δείτε τι ωραία που είναι. Μετά, ξέρω, λαϊκισμός. Δημήτρης, καλημέρα. Λέει μια ερώτηση για το φίλο το Φώτη. Το δικό μου συμβόλαιο που λύγει τέλη Οκτωβρίου θέλει. Σταθερό. Θέλει αλλαγή χθες ή να περιμένω ακόμα? Εσύ, αφού δεν λύγει. Ρε Δημήτρη, εννοείται. Επειδή βλέπω από τα μηνύματα των ακροατών για τη νέα γενιά, δεν έχουν καταλάβει ότι δεν υπάρχει νέα γενιά, πρέπει να κάνετε, λέει, μια εκπομπή μόνο για το δημογραφικό και να καλέσετε και να παρουσιάσετε στοιχεία, μπας και καταλάβει ο κόσμος σε κάθε συζήτηση σχετικά με τη σελίδα της Ελστάτ ανοιχτή, να ρωτιόνται όλοι. Ο Σταύρος λέει: ωραίο τραγούδι αυτό που ακούστηκε, μας θυμίζει την ιστορία μας, αλλά το παρελθόν πρέπει να είναι οδηγός για το μέλλον. Η σημερινή κατάσταση είναι πίσω από το παρελθόν που το σμπρώχνει ως μέλλον. Εύχομαι στους νέους να γνωρίσουν τη μοναξιά, λέει ο Δημήτρης, μόνο σε έκθεση ιδεών. Αν έρθει εκείνη η ώρα, να είναι επιλογή τους και όχι κατά ανάγκη. Πάμε σε διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 11:30. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Χρήστα, ουλθάν, ενέκεια.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Macalumin δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Macalumin, Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Και τώρα κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες. Έχεις να μου προτείνεις κάποιον. Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
9: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Λιοντομίτσο, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσο.
10: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσο. Με κλειστά μάτια.
13: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: 11 και 34 πρώτα λεπτά. Πάμε για την τελευταία στροφή. Λέει ο Παναγιώτης, εμφανερό λοιπόν ότι φταίει ο Τσίπρας. Δεν ξέρω που το κόλλησε αυτό τώρα. Ο Γιάννης λέει εισηγεία των κοροϊδών. Ο Λάζαρος, τόσα μαντρεά ο ΠΚΠ έφαγαν και ούτε μια στάνη δε θυσίασαν να σωθεί το κόμμα νοικοκυρέη, παιδί μου. Και δεν σκέφτηκε κανείς να του κάνει την ερώτηση: σας αρέσει ακόμη ο φιλελεύθερος καπιταλισμός, κύριε Αντιπρόεδρε? Τι πλάκα θα είχε. Ο Φώτης απαντά στον Δημήτρη να περιμένει, λέει, και να δει το Σεπτέμβριο, γιατί αυτά που δίνουν τώρα από την εικόνα που έχω από την αγορά, μόνο καλύτερα δεν είναι από αυτά που είχαν οι πελάτες. Για να μην αναφερθώ και στα πάγια που χρεώνουν στα μπλε τιμολόγια. Κάντε μια σύγκριση με τα πάγια που πληρώναμε όταν υπήρχε μόνο η ΔΕΗ, για να κλάψετε όταν σας λένε ότι ήρθε ο ανταγωνισμός προς όφελος του πολίτη και πελάτη. Σας χρωστάω, λέει, κάτι παλιά τιμολόγια. Θα είναι χρήσιμα σίγουρα. Πάντως να περιμένει να δει το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το μήνυμα, αν ακούει ο Δημήτρης. Μου γράφετε εδώ ο Τάδε, λέει, την Τάδε απάντηση για το μάθημα. Παιδιά, αφήστε τα παιδιά να πάνε εκεί που αυτά κρίνουν, να δουν τι έχουν γράψει. Αφήστε καταρχήν σε ηρεμία. Έχουν άλλες τρεις δοκιμασίες. Ένα. Δύο. Μην ακούτε δεξιά και αριστερά. Ακούτε μερικά υπεύθυνα για το πώς αναπτύσσετε ένα θέμα. Και αφήστε, γιατί στην τελική θα την έχει ο κάθε εξεταστής, βαθμολογητής, συγγνώμη, την τελική απόκριση για το τι ψάρια πιάνει ο κάθε υποψήφιος. Λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης, αλήθεια, λέει, κύριε Αντιπρόεδρε, τα δάνεια σας τράπεζες τα έχουν ξεχάσει, εξάλλου πληρώθηκαν με ανακεφαλαιοποίησεις. Συγγνώμη, με τα μνημόνια πληρώθηκαν και τα δικά μας δάνεια. Τα δικά μας γιατί δεν τα ξέχασαν, κύριε Αντιπρόεδρε, λέει. Άλλος εδώ μου γράφει, αφήστε τα παιδιά, λέει, να ηρεμήσουν και να τελειώσουν όλη αυτή την ιστορία των εξετάσεων και να μην λέει ο καθένας το μακρύ και το κοντό του. Μ' άρεσε ένας μάγκας που βγήκε έξω και το ρωτήσαν πώς έγραψες και λέει έτσι και έτσι. Γιατί, λέει, αφού το θέμα ήταν βατό. Οι δημοσιογράφοι τα ξέρουμε όλα. Και απαντάει, ακούστε παιδιά, λέει, εγώ δεν είμαι τόσο της μοναξιάς που έπεσα. Και έξω βγαίνω και περνάω καλά και τους φίλους μου έχω και τις φίλες μου έχω. Μια χαρά είμαι. Τι θέλετε ακριβώς? Ωραίος. Λέει εδώ ο φίλος ο Κοσμάς, 50 χρόνια λέει ακούω, θα καταργηθεί το ζήτημα των πανελληνίων εξετάσεων και τελικά δεν καταργείται. Άκουσε τώρα, να σου πω κάτι. Επειδή σε αυτή τη χώρα τα πάντα είναι νοθευμένα, επειδή υπάρχει ένα σύστημα, προσέξτε, όχι καλό, ένα σύστημα διάβλητο, δεν λέω καλό, μπερδευτείτε, 50 χρόνια αυτοί που σε όλα τα άλλα τα έχουν κάνει της διαφθοράς τα ανάγνωσμα, δεν τα κουμπάνε, γιατί δεν έχουν κάτι ωφέλιμο να πούν στα παιδιά, παρότι ξέρουν ότι το συγκεκριμένο σύστημα, όντας αδιάβλητο, είναι αντιπαραγωγικό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά σου λέει 50 χρόνια η κοινωνία έχει εμπεδώσει τουλάχιστον μπινιές χοντρές, δεν γίνονται εδώ. Λοιπόν, άρα άστο, μην τα κουμπίσεις, γιατί όποιος τα κουμπίσει χωρίς ολοκληρωμένη πρόταση, γιατί είναι αντιπαραγωγικό για τα παιδιά να κρίνεται όλη τους η ζωή έτσι φαντάζονται αυτά, και άντε να τους αλλάξεις από 4 μέρες. Αλλά τέλος πάντων, σου απαντώ λοιπόν γιατί 50 χρόνια δεν έχει καταργηθεί. Γιατί είναι εμπεδωμένο στην κοινωνία, τουλάχιστον δεν έχει διαβλητότητα. Και επειδή όλοι, ό,τι και να σκεφτούν να κάνουν επ' αυτού, δεν θα κάνουν καλύτερη τη ζωή των παιδιών, ούτε θα τα κρίνουν μετά με τις ικανότητες και τις δεξιότητες που έχουν προς τα που να κατευθυνθούν. Σου λέει, άστο, άστο. Αν το καταργήσουμε, να μπαίνουν όλοι και να τους αφαλοκόβουμε στα πανεπιστήμια. Αλλά να φτιαχτούν και τις ιδιωτικές πρώτα, για να μπορούν να πέφτουν τα μπικικίνια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ραντεβού την Τρίτη το πρωί, διότι τη Δευτέρα είναι του Πνεύματος, γαρ. Καλημέρα.

0: 1984. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετασίων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, μοναξιά και δημογραφικό, νιάτα και γερατιά στα σημερινά θέματα. Μπαράς μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη στους 723 οι μετανάστες που έφτασαν χθες σε μία ημέρα στο νησί. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι αν χρειαστεί και η κατάσταση γίνει κανόνας, η κυβέρνηση πως θα προχωρήσει σε μέτρα αυστηρότερα ακόμα και από την απλή αναστολή ασύλου. 4 άτομα συνελήφθησαν στα Χανιά για τη φυτεία των 1.330 δεντρυλίων κάναβης που εντοπίστηκε σε δασική περιοχή του Δήμου από Κορώνα. Ενώπιον της δικαιοσύνης από σήμερα, οι πρώτοι 22 συλλευθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παρανόμων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε επαγρύπνηση κατοικητών Μαλάδων, λένε όχι στη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, συγκεντρώνουν υπογραφές, καλούν Δήμο και Περιφέρεια να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους. Όλα στο τραπέζι, όλα στο φως, χωρίς κρυφές ατζέντες, συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης περιφέρειας, λέγει στο Ραδίο 984 ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Μάνος Κοκολάκης. Σε Ηράκλειο και Σιτία, Παρασκευή 29, Κυριακή 31 Μαΐου, ο Γιάννης Βαρουφάκης. Σε συνέντευξή του στο Ράδιο 984 αναφέρθηκε στην ερημοποίηση της Ελλάδας, επέκρινε το πολιτικό σύστημα για έλλειψη ουσιαστικών διαφορών και έθεσε ως κεντρικό στόχο την επανάκτηση βασικών εργαλείων πολιτικής και οικονομίας. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας νοσηλεύεται ο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο με 17 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.
1: 9.84. Ο καιρός.
2: Γενικά καλές οι καιρικές συνθήκες σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
8: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
9: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
12: Το Ηράκλειο γίνεται η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που υποδέχεται το Red Bull Mad Mike Tour. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, το λιμάνι Ηρακλείου μετατρέπεται σε πίστα drift με το Mad Mike, το πιο γνωστό drifter στον κόσμο. Μαζί του οι διεθνείς πρωταθλητές Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε με το Drift Snake. Όλοι οι οδηγοί μαζί στην πίστα σε ένα σόου που δεν κρίνεται από την ταχύτητα αλλά από το θέαμα. Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι Ηρακλείου. Ταχύτητα, καπνί, με είσοδο εντελώς δωρεάν. Μην το χάσετε. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
13: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Απόλυτο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τυραμισού, παντόφι, μπολερό, Kinder Bueno, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό, Σαββοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
14: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
15: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
16: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
17: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
18: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
19: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
18: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
20: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
21: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
20: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
22: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
19: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
18: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
19: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
18: Πολλά ή λίγα.
17: Δηλαδή.
18: Μπαξεβγάνης.
19: Κάτι λίγα.
18: Μπαξεβγάνης.
23: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
24: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
25: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
26: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
27: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση. Που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη ΒΠΕ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Οι ανοιξιάτικες προσφορές συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα στα Hundo Center. 35% σε αρώματα Dolce Gabbana, Burberry, Carolina Herrera, Rabanne και Gucci. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hundo Center. 35% σε αρώματα Jumbo Gaultier, Chloé, Calvin Klein και Boss. Στα Hundo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τα καλλιτικά Tom Ford σε προσφορά έως 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hundo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία και την περιμήση προσώπου από το Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hundo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Biotherm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Για την περιποίηση του προσώπου και το μακιγιάζ, το Brand Clinique σας περιμένει στα Hundo Center σε προσφορά 35%. Στο Hundo Center στο Ηράκλειο υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με όλες τις νέες συλλογές μαγιό και beachwear. Ανακαλύψτε το μαγιό που σας ταιριάζει μέσα από τα ιδιαίτερα σχέδια των brands Banana Moon, Michael Kors, Despi και Pretty Me. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και La Mer θα τα βρούμε στα Hundo Center σε προσφορά έως 35% και 30% αντίστοιχα. Hundo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hundo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hundo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Λυκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς και όλα

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 1. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Η αποχή από τις εξετάσεις την πρώτη μέρα υπολογίστηκε στο 6-7%. Τέλος, τα σενάρια για συμφωνία φιλοξενίας μεταναστών βάζει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει υπογράψει και δεν πρόκειται να υπογράψει με το Υπουργείο Μετανάστευσης. Όλα στο τραπέζι, στο φως, χωρίς κρυφές ατζέντες, συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, είχε δηλώσει στο ράδιο 984 νωρίς το πρωί ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Μάνος Κουκολάκης. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στα Χανιά για τη φυτεία των 1.330 δενδρελίων κάναβης που εντοπίστηκε σε δασική περιοχή του Δήμου Αποκόρονα. Μέτρα για τη στέγαση νηπιαγωγέων σε κατάλληλους χώρους, χωρίς ενδεχόμενες καταργήσεις ή συγχωνεύσεις μονάδων ελαιοεξώσεων από τους ιδιοκτήτες των κτηρίων, ζήτα από τη Δημοτική Αρχή Λαϊκή Συσπήρωση, φέρνοντας το θέμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Την ένταξη στα βαρέα και ανθυγίνα των συνόλων των εργαζομένων στην υγεία, χωρίς τους διαχωρισμούς παλιών και νέων, επισημαίνει προς την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Νέες προειδοποιήσεις για άνοδο της θερμοκρασίας εκδίδουν οι επιστήμονες, σημειώνοντας ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Εθελοντική αιμοδοσία αύριο Σάββατο στο εθρίο της Λότζια, 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι, διοργανώνεται από τον αιματοκρίτη. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο. Βιομηχανικό δυστύχημα στην Ουάσιγκτον με 8 νεκρούς και αγνοούμενους, όταν έσπασε δεξαμενή με χημική ουσία σε εταιρεία που κατασκευάζει χάρτινες συσκευασίες για υγρά.
0: 9.84. Ο καιρός.
1: Γενικά καλές οι καιρικές συνθήκες σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Και εκεί. Και εκεί.
7: Και εκεί.
6: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Πόσο κάνει 50 επί 200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Κάτι μεγάλο έρχεται στο Ηράκλειο. Red Bull Mad Mike Tour. Ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Abdo Fegali και Natalia Yotsak κάνουν καπνούς στην πόλη μας. Σε ένα εκρηκτικό drift show με μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε του Drift Snake. Το Ηράκλειο είναι ο πρώτος σταθμός σε όλη την Ελλάδα και η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν. Το Σάββατο, το 30 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Red Bull Mad Mike Tour. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
5: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
5: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
6: Στη high season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, η παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέργη για Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
9: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
10: Έφτασε ξανά.
9: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
10: Γκολ στη Βουδαπέστη.
9: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
10: Σκορ στη Λειψία.
9: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
10: Επί δύο.
11: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
14: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
15: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
14: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
15: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
16: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
15: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
16: Μπα.
15: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
14: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
16: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
15: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
14: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
20: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.
0: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 984.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβουιδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
3: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το Red Bull Mad Mike Tour έρχεται στην Ελλάδα και φέρνει μαζί του τον παγκοσμίου φήμης drifter Mad Mike σε ένα μοναδικό show γεμάτο αδρεναλίνη, καπνό και εντυπωσιακά περάσματα. Η περιοδία περνάει από Κρήτη, Πύλιο και καταλήγει στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας τρεις ξεχωριστούς προορισμούς σε απόλυτες drift αρένες. Η αρχή γίνεται στο λιμάνι Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο Mad Mike μαζί με τους Άμπτο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ ηγούνται τριών ομάδων, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς drift σε μια βραδιά με μάχες συγχρονισμού, καπνούς, θόρυβο και ένταση. Το κοινό θα απολαύσει θεαματικές μονομαχίες όπου δεν μετράει ταχύτητα αλλά το στυλ και το θέαμα. Ενώ το μεγάλο φινάλε έρχεται με εντυπωσιακό Drift Snake όταν όλα τα αυτοκίνητα μπαίνουν μαζί στην πίστα. Η είσοδος είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες redbull.com/madmiketour.
6: Πόσο κάνει 50 επί 200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
8: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
11: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
12: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
11: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα. Έλα στο ζήνωνα.
0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
14: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
15: Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Τέλος στα σενάρια για Συμφωνία Φιλοξενίας Μεταναστών επιχειρεί να βάλει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει υπογράψει και δεν πρόκειται να υπογράψει με το Υπουργείο Μετανάστευσης. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει: το τεράστιο κύμα των αντιδράσεων, όπως η σώμα του Ηρακλείου, η πλήρης αδιαφορία από όλους αυτούς που θα έπρεπε να είναι αρρωγή στην επίλυση αυτού του πολύ σημαντικού προβλήματος, μας οδήγησαν τελικά στην αρνητική απόφασή μας. Από την πρώτη στιγμή των συζητήσεών μας, ξεκαθαρίσαμε στο Υπουργείο ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να σηκώσουμε αυτό το τεράστιο βάρος της απόφασης, ζητώντας τη στήριξη από τους τοπικούς φορείς που στην αρχή είπαν ναι, αλλά στη συνέχεια υπό το βάρος του κοινωνικού και πολιτικού κόστους εξαφανίστηκαν. Ας βρουν λοιπόν εκείνοι που περίμεναν από την Ένωση Ηρακλείου να βγάλει το φίδι από την τρύπα, κατάλληλο χώρο, να στεγάσουν χίλιες ψυχές, αλίμονο αν δεν μπορούν. Όλα στο τραπέζι, στο φως, χωρίς κρυφές ατζέντες, συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, είχε δηλώσει στο Ράδιο 984 νωρίς σήμερα το πρωί ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Μάνος Κοκολάκης, με ομάδες περιπολίας από σήμερα εκ περιτροπής να βρίσκονται στο χώρο στην προσπάθεια υποτροπής και νέας αυτοψίας από κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης. Μπαράς μεταναστευτικών ορών στην Κρήτη και δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης επίσης πως αν η κατάσταση γίνει κανόνες, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μέτρα αυστηρότερα, ακόμα και από την απλή αναστολή ασύλου. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί ό,τι και το 2015-16 πουλιάζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και θα φυλάσσονται. Δήλωσε χαρακτηριστικά υπογραμμίζοντας ότι η βασική κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η αποτροπή. Μόνο χθες έφτασαν στα νότια παράλια του νησιού 723 μετανάστες πρόσφυγες. 4 άτομα συνελήφθησαν στα Χανιά για τη φυτεία των 1330 δεντρελίων κάναβης που εντοπίστηκε σε δασική περιοχή του Δήμου Αποκορώνου. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν δύο 29χρονοι και μία 25χρονη, όπως και ένας 31χρονος αλλοδαπός. Σε βάρος τους σχηματίστηκε ειδικό γραφείο για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα. Καλλιέργεια κάναβης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ενώπιον της δικαιοσύνης από σήμερα, οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το οικονομικό όφελος να εκτιμάται σε περίπου 3 εκατομμυρία ευρώ. Η στρατηγική σημασία των βασικών έργων υποδομής για την οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης στο επίκεντρο του συνεδρίου του Economist με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή. Η Κρήτη σε μετάβαση στα Χανιά σήμερα με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Συμμετέχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ευρωπαϊκοί θεσμοί, εκπρόσωποι των μεγάλων επιχειρηματιών και τραπεζικών ομίλων. Σε πρώτο πλάνο τα μεγάλα έργα που αλλάζουν τη φυσιογνωμία του νησιού, ο βόρειος οδικός άξονα, στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Ηπειρωτική Ελλάδα, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και τα σχέδια για έρευνα και αξιοποίηση υδρογων ανθράκων. Παράλληλα, η ανάδειξη της Κρήτης σε κόμβο διεθνών τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, που δημιουργεί νέα γεωοικονομικά δεδομένα για την περιοχή. Με κεντρικό μήνυμα την ανάδειξη της Κρήτης ως στρατηγικού προμαχώνα της Ευρώπης στη Μεσόγειο και ως ενός παγκόσμιου κόμβου αερομεταφορών και πράσινης ενέργειας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου. Είπε ότι στην εποχή της αβεβαιότητας και των μεγάλων προκλήσεων η Κρήτη δεν παραμένει ένας παρατηρήτης, αλλά μετουσιώνει την γεωγραφική της θέση σε ισχυρή εθνική και ευρωπαϊκή ισχύ. Η Κρήτη τρέχει με ανάπτυξη, αλλά το κράτος μένει πίσω, ξεκινώντας από τα αυτονόητα. Μας λείπει το σχέδιο στον τουρισμό, λέει στο Ράδιο 984 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διεθνών Ξενοδοχείων, Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης. Οι υποσχέσεις, οι εξαγγελίες, οι προτάσεις και τα σχέδια που μένουν στα συρτάρια, η γραφειοκρατία και οι μοιρασμένες ευθύνες σε πέντε υπουργεία, η έλλειψη συντονισμού και η διαχρονική αδράνεια της πολιτείας την ώρα που ο ανταγωνισμός η Ισπανία και Τουρκία προχωρά με οργανωμένο σχέδιο στις επισημάνσεις του. Με αφορμή τη συζήτηση για τις προοπτικές του τουρισμού και τις εξελίξεις γύρω από τον χώρο ταξικό σχεδιασμό, υποστήριξε επίσης ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας δεν είναι η έλλειψη δυνατοτήτων, αλλά η αδυναμία συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων. Ανοιχτό από σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου και έτοιμο να υποδεχθεί τους επισκέπτες στο δικτέων άνδρος στο οροπέδιο Λασιθίου. Τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του η είσοδος και το κοινό θα είναι δωρεάν. Από τις 8 Ιουνίου και για τη συνέχεια της τουριστικής σεζόν θα ισχύει το προβλεπόμενο εισιτήριο. Γιορτινό το κλίμα στο Μινωικό Ανάκτηρο στη Ζόμινθο σήμερα, σε υψόμετρο 1200 μέτρων στο Ψιλορίτη, όπου πραγματοποιήθηκε με συγκίνηση η αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επισφραγίζοντας την ιστορική εγγραφή του Μινωικού Ανακτόρου της Ζόμινθου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η ανάπτυξη στο Αρκαλοχώρι 5 χρόνια μετά το σεισμό περνά βαδίζοντας μέσα από χαλάσματα, εγκλωβισμένες οικογένειες, καθυστερήσεις και πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, λέει στο Ραδιο 984 ο πρόεδρος του Σύλλογου Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα, Κώστας Γκεντάτσιος. Ενδεικτικά, μέχρι το τέλος του 26 καταγράφονται από 250 πληστηριασμοί στους δήμους Αμινό, Απεδιάδος και Αρχανών Αστέρου Σίων, Ακαστός, ακόμα και για πολίτεκνες και άνεργες οικογένειες. Κάνει λόγο για πλήρη απουσία ουσιαστικής κρατικής στήριξης, τεράστια γραφειοκρατία και αδυναμία πρόσβασης των σεισμόπληκτων στα άτοκα δάνεια αποκατάστασης, την ώρα που το κόστος των οικοδομικών υλικών έχει εκτοξευθεί. Από τους περίπου 3.500 φακέλους αποκατάστασης που έχουν εγκριθεί επίσης, μόνο 500 άδειες έχουν βγει, ενώ πολλές οικογένειες συνεχίζουν να ζουν σε κοτέιτερ και δίπλα σε επικίνδυνα ερείπια. Παράλληλα, εκφράζει έντονη ανησυχία για την ψυχική και οικονομική εξόντωση των κατοίκων, αλλά και για το ενδεχόμενο νέων δημοτικών επιβαρύνσεων σε σεισμόπληκτες κατοικίες, υποστηρίζοντας ότι η πολιτεία εγκατέλειψε τις δεσμεύσεις που είχε δώσει μετά τον σεισμό του 2021. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Μοναξιά και δημογραφικό, νιάτα και γερατιά στα σημερινά θέματα. Η αποχή υποψηφίων από τις εξετάσεις την πρώτη μέρα υπολογίστηκε πανελλαδικά στο 6-7%. 6.785 υποψηφοί υποψηφίες στην Κρήτη, εκ των οποίων οι 5.263 προέρχονται από τα γενικά λύκεια και 1.522 από τα επαγγελματικά. Σε λειτουργία, όπως υπενθυμίσετε, από το Υπουργείο Παιδείας και η λειτουργία δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών, όπως επίσης και τις οικογένειές τους. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 1.550 και θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων έως τις 30 Ιουνίου. Μέτρα για τη στέγαση νηπιαγωγείων σε κατάλληλους χώρους, χωρίς ενδεχόμενες καταργήσεις ή συγχωνεύσεις μονάδων, ελαίο εξώσεων από τους διοκτήτες των κτηρίων, ζητά από τη Δημοτική Αρχή η λαϊκή συσπήρωση, φέρνοντας το θέμα στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά του συνόλου των εργαζομένων στην υγεία, χωρίς τους διαχωρισμούς παλιών και νέων, επισημαίνει προς την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου πέρασε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου σύστατου πολιτικού φορέα Ελλάς. Σε Ηράκλειο και Σιτία, Παρασκευή 29, Κυριακή 31 Μαΐου, ο Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του Μέρα 25, Νοτική Αριστερά. Θα συνομιλήσει με τους πολίτες σε δύο εκδηλώσεις, απαντώντας στις ερωτήσεις τους για ό,τι τους απασχολεί, ενώ σε συνέντευξή του στο Ράδιο 984 αναφέρθηκε στην ερημοποίηση της Ελλάδας, επέκρινε το πολιτικό σύστημα για έλλειψη ουσιαστικών διαφορών και έθεσε ως κεντρικό στόχο την επανάκτηση βασικών εργαλείων πολιτικής και οικονομίας. Άσκησε σκληρή κριτική στο πολιτικό και οικονομικό μοντέλο της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα βιώνει μια ερημοποίηση που αποτυπώνεται στη συνεχιζόμενη φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, στην ακρίβεια και στην αδυναμία των πολιτών να σχεδιάσουν για το μέλλον τους. Η χώρα σχεδιάζεται επειγόντως θεσμική ανασυγκρότηση, είπε στο Ραδίο 84 ο πρώην Υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος, προειδοποιώντας για κρίση θεσμών και κράτους δικαίου σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών και κοινωνικών προκλήσεων. Επισημαίνει ότι μεγάλες αλλαγές πρέπει να σχεδιάζονται με προοπτική για τις επόμενες γενιές και όχι για τις επόμενες εκλογές, ενώ η ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενίσχυσης του κράτους δικαίου και της σαφούς διάκρισης των τριών εξουσιών, εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής, προειδοποιώντας ότι όταν το πολιτικό σύστημα αποδυναμώνει τους θεσμούς, τότε πλήττεται συνολικά η δημοκρατία. Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΔΕ για τις τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών του 2024. Η Ελλάδα αντιμετώπισε το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση των συμπερασμάτων του από την διαβούλευση του Άρθρου 4. Νέες προειδοποιήσεις για να δω τις θερμοκρασίες εκδίδουν οι επιστήμονες, σημειώνοντας ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Τα δεδομένα του έτους 24 που καταγράφηκε ως το θερμότερο τόσο παγκόσμιο όσο και στην Ελλάδα, αλλά και η τοποθέτηση του 25 ως το τρίτο θερμότερο έτος, επιβεβαίωσαν με τον πιο σαφή τρόπο ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί πλέον ένα μελλοντικό σενάριο, δεν αποτελεί πλέον μελλοντικό σενάριο, αλλά μια παρούσα πραγματικότητα. Εθελοντική αιμοδοσία αύριο Σάββατο στο εθρίο της Λότζια, 9.30 το πρωί έως 2 το μεσημέρι, διοργανώνεται από τον αιματοκρίτη με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Οριακή υποχώρηση κατέγραψαν το Μάρτιο το 26 τα οδικά τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν σε όλη τη χώρα και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων. Η Ελστάτ αναφέρει ότι τον συγκεκριμένο μήνα καταγράφηκαν 810 τροχαία, αριθμός μειωμένος κατά 0,1% σε σχέση με το Μάρτιο του 2025. Φωτιά σε βιοτεχνία παραγωγής φωλιατοειδών στην περιοχή του Κροσόνα στο Ηράκλειο κινητοποίησε το πρωί την πυροσβεστική υπηρεσία. Ευτυχώς καταγράφονται μόνο υλικές ζημιές. Δύο οδηγοί ταξί συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης στα Χανιά στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας έπειτα από έλεγχο της Ελλάς για υπερκοστολόγηση κομίστρων σε πελάτες. Κύμα διεθνών αντιδράσεων προκαλεί το πλήγμα ρωσικού τρόνου σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, ενώ και δεύτερο ντρόουν χωρίς εκρηκτικά μπήκε στον ενέαιριο χώρο της Ρουμανίας και πάλι και έπεσε σε αγροτική περιοχή. Το Κίεβο υποστηρίζει επίσης πως ρωσικά ντρόουν επιτέθηκαν σε τρία πλοία με ξένη σημαία. Η Πολωνία έγινε το πρώτο κράτος μέλος που λαμβάνει εκταμίευση από το νέο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Εργαλείο για την άμυνα SAFE, εξασφαλίζοντας ποσό ύψους 6,6 δις ευρώ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θέτει υπό τον έλεγχό του το 70% της λωρίδας της Γάζας, αψηφώντας τους όρους της εκεχηρίας που έχει ανακοινωθεί από τον Οκτώβρη. Η Γαλλία καταργεί νόμο που χαρακτήριζε τους ανθρώπους ως περιουσία. Η απόφαση έρχεται 178 χρόνια μετά την κατάργηση της δουλείας. Η Εθνοσυνέλευση ψήφισε την κατάργηση του Code Noir, βάσει του οποίου οι Γάλλοι υφίσταν το ξυλοδαρμούς, βιασμούς και δολοφονίες.
14: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
15: Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε σήμερα στο Μαξίμου τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 94-77 και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών στο μπάσκετ. Στην παράταση έκανε το 1-0 ο Παναθηναϊκός επί του ΠΑΟΚ με 114-102. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 10-14 του Παναθηναϊκού στη σειρά των τελικών στην Water Polo Link ανδρών και απέχουν μια νίκη από την κατάργηση, από την κατάκτηση του τροπέου. Με φιλική τα δύο 2-1 από την Αγγλία. Ολοκληρώθηκε χθες, ολοκλήρωσε μάλλον χθες η Εθνική 119 την προετοιμασία της για τα προκριματικά του Euro 2026 κάτω των 19.
14: 9.84. Ο καιρός.
15: Γενικά καλές οι καιρικές συνθήκες σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρου, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
14: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 9.84.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 2:30.
1: Και εκεί. Και εκεί.
2: Και εκεί. Σωστά. Ουλφάν ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει την

0: Τώρα μιλάει η γεύση. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-72-9449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
3: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
2: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
3: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
2: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
4: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
5: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
4: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
5: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
4: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
6: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Πόσο κάνει 50x200?
9: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
10: Τώρα στο Novivers, ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novivers by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998.
12: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
13: Πολύ μουσική.
14: 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport event της χρονιάς έρχεται στην Ελλάδα. Το Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται εκρηκτικά drift shows με πρωταγωνιστή το θρυλικό Mad Mike σε ένα tour που θα περάσει από Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη. Πρώτος σταθμός, το λιμάνι του Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, όπου ο Mad Mike, ο Άμπτο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτσα μαζί με Έλληνες οδηγούς θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο συγχρονισμένα περάσματα, καπνούς και αδρεναλίνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μάχες drift, εντυπωσιακές επιδείξεις και το μεγάλο drift snake με όλους τους οδηγούς να συμμετέχουν ταυτόχρονα στην πίστα για ένα θεαματικό κλείσιμο της βραδιάς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
5: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Πόσο κάνει 50x200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
8: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
11: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
18: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
19: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
18: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
19: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
18: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
19: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810 542 333 και 241 1628 και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 28920424021 και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.medishop.gr.
0: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: 984.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Με πια την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ

0: Αθλητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3 και 35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4 και 50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3 ευρώ και 9 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
6: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

1384. Η ώρα είναι 4. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Το Ηράκλειο γίνεται η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που υποδέχεται το Red Bull Mad Mike Tour. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, το λιμάνι Ηρακλείου μετατρέπεται σε πίστα drift με το Mad Mike, το πιο γνωστό drifter στον κόσμο. Μαζί του οι διεθνείς πρωταθλητές Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε με το Drift Snake. Όλοι οι οδηγοί μαζί στην πίστα σε ένα σόου που δεν κρίνεται από την ταχύτητα, αλλά από το θέαμα. Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι Ηρακλείου. Ταχύτητα, καπνί, με είσοδο εντελώς δωρεάν. Μην το χάσετε. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθω

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima. Με την εγγύηση της Craft Paints.
5: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
8: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?

0: Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
1: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
0: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
1: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 5.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά. Χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Πόσο κάνει 50 επί 200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
8: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
10: Το Red Bull Mad Mike Tour έρχεται στην Ελλάδα και φέρνει μαζί του τον παγκοσμίου φήμης drifter Mad Mike σε ένα μοναδικό σοου γεμάτο αδρεναλίνη, καπνό και εντυπωσιακά περάσματα. Η περιοδία περνάει από Κρήτη, Πύλιο και καταλήγει στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας τρεις ξεχωριστούς προορισμούς σε απόλυτες drift αρένες. Η αρχή γίνεται στο λιμάνι Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο Mad Mike μαζί με τους Άμπτο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ ηγούνται τριών ομάδων, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς drift σε μια βραδιά με μάχες συγχρονισμού, καπνούς, θόρυβο και ένταση. Το κοινό θα απολαύσει θεαματικές μονομαχίες όπου δεν μετράει ταχύτητα αλλά το στυλ και το θέαμα. Ενώ το μεγάλο φινάλε έρχεται με εντυπωσιακό drift snake όταν όλα τα αυτοκίνητα μπαίνουν μαζί στην πίστα. Η είσοδος είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες redbull.com/madmiketour.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. 984.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
5: Στη high season τρέχεις non-stop!
6: Παιδιά, η παραγγελία!
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
7: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί!
11: Και εκεί! Χρυσταλ, ουλθάν, ενέκειες.

0: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
1: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946 96 90 80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
3: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει

0: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
3: Λίγες διαφημίσεις.
2: Πολύ μουσική.
3: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Κάτι μεγάλο έρχεται στο Ηράκλειο. Red Bull Mad Mike Tour. Ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ κάνουν καπνούς στην πόλη μας. Σε ένα εκρηκτικό drift show με μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε του Drift Snake. Το Ηράκλειο είναι ο πρώτος σταθμός σε όλη την Ελλάδα και η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Red Bull Mad Mike Tour. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
5: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
8: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
7: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
8: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
7: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 9.84.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Οι ανοιξιάτικες προσφορές συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα στα Hundo Center. 35% σε αρώματα Dolce Gabbana, Burberry, Carolina Herrera, Rabanne και Gucci. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hundo Center. 35% σε αρώματα Jumbo, Gaultier, Chloé, Calvin Klein και Boss. Στα Hundo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τα καλλιτικά Tom Ford σε προσφορά έως 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hundo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία και την περιμήση προσώπου από το Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hundo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Για την περιποίηση του προσώπου και το μακιγιάζ, το Brand Clinique σας περιμένει στα Hundo Center σε προσφορά 35%. Στο Hundo Center στο Ηράκλειο υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με όλες τις νέες συλλογές μαγιό και beachwear. Ανακαλύψτε το μαγιό που σας ταιριάζει μέσα από τα ιδιαίτερα σχέδια των brands Banana Moon, Michael Kors, Despi και Pretty Me. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και La Mer θα τα βρούμε στα Hundo Center σε προσφορά έως 35% και 30% αντίστοιχα. Hundo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hundo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hundo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Και εκεί. Και εκεί.
2: Και εκεί. Χρήσταν, βουλθάν, ενέκεια.
1: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
7: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
6: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
7: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
6: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
8: Πόσο κάνει 50 επί 200?
9: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
10: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-1907.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.

0: μόνος είμαι. Άρε, Ζήνωνα!
1: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατρά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport event της χρονιάς έρχεται στην Ελλάδα. Το Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται εκρηκτικά drift shows με πρωταγωνιστή το θρυλικό Mad Mike σε ένα tour που θα περάσει από Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη. Πρώτος σταθμός, το λιμάνι του Ηρακλείου, το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, όπου ο Mad Mike, ο Άμπτο Φεγγάλη, η Νατάλια Γιώτσα μαζί με Έλληνες οδηγούς θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο συγχρονισμένα περάσματα, καπνούς και αδρεναλίνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μάχες drift, εντυπωσιακές επιδείξεις και το μεγάλο drift snake με όλους τους οδηγούς να συμμετέχουν ταυτόχρονα στην πίστα για ένα θεαματικό κλείσιμο της βραδιάς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία!
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στάθμα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
7: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
6: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
7: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
6: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
8: Ποιότητα, στυλ,

0: Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
1: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Η ώρα είναι 8. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Κάτι μεγάλο έρχεται στο Ηράκλειο. Red Bull Mad Mike Tour. Ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Abdo Fegali και Natalia Jocak κάνουν καπνούς στην πόλη μας. Σε ένα εκρηκτικό drift show με μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε του Drift Snake. Το Ηράκλειο είναι ο πρώτος σταθμός σε όλη την Ελλάδα και η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Red Bull Mad Mike Tour. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: 984.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

μπορείς να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Επί 200.
1: Το θες ώρες ή σε παιχνίδια.
2: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 9. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ.
2: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 9,84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 384. Η ώρα είναι 10.
1: Πού σου κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: 984.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

1984. Η ώρα είναι 11. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα